Λόγους για να ακούς. If you could live in your sense,

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 5.

0: Radio.
1: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

αντένες. 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. So it is just

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, Τετάρτη σήμερα, ξεσπάθωσε.
2: Η Τετάρτη για μένα, όπως ξέρεις, και θα το λέω για να εμπεδωθεί σε όλη την παρέα. Παιδιά, η Τετάρτη, σύμφωνα με την επιστήμη, πάντα έτσι θα ξεκινάμε την Τετάρτη, είναι η μέρα που αφού έχει κατακάτσει,
1: ναι,
2: το τριήμερο, το Σαββατοκύριακο, το όποιο πέρασε και τα λοιπά,
1: ναι,
2: που όλοι λέτε από Δευτέρα θα κάνω αυτό, από Δευτέρα, λάθος, δεν έχετε κάνει ποτέ τίποτα από Δευτέρα.
1: Λες να πιάνει το από Τετάρτη δίαιτα.
2: Αυτό πιάνει.
1: Ναι.
2: Από Δευτέρα, αν μου λέτε θα κάνω αυτό, εκείνο κτλ., δεν έχετε κάνει τίποτα. Ας είμαστε ειλικρινείς, μεγάλα
1: παιδιά.
2: Αλήθεια
1: είναι αυτό.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν η Τετάρτη είναι μια ωραία μέρα να ξεκινήσεις και να βάζεις στόχους.
1: Ειδικά όταν είναι 27 Μαΐου.
2: Και να έχεις και δύο ώρες μπροστά για να πεις και τα δικά σου.
1: Έλατε.
2: Έτσι. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, welcome για άλλη μια μέρα στο 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής. Και η Βασιλεία Πέτρου, που δεν τη δίνουμε, είναι δική μας το καλύτερο κορίτσι.
2: Έτσι.

0: σιγά την εφεύρεση.
1: Γιατί το λες αυτό? Προσβάλλεις τους φίλους μας, τους Ιάπωνες που έρχονται και γεμίζουν τη Σαντορίνη.
0: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι τέλος πάντων και αυτά που μας λένε μερικές φορές, εντάξει τώρα. Ιαπωνικό περπάτημα.
1: Αλήθεια? Ανάποδα, τύπος.
0: Ναι. Βασίζεται, λέει, σε μια πάρα πολύ απλή ιδέα. Στην εναλλαγή 3 λεπτών γρήγορου βαδίσματος με 3 λεπτά χαλαρού ρυθμού για περίπου μισή ώρα.
1: Μας τα έχουν πει κι άλλοι αυτά.
0: Γρήγορο 3 λεπτά, αργό. Μάλιστα. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε, λέει, από ερευνητές στην Ιαπωνία και έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές. Μωρέ, πάμε καλά. Με ενήλικες με μέση ηλικία, λέει, τα 63 έτη.
1: Και τι μας νοιάζει μας, δεν έχουμε φτάσει
0: έτσι,
1: εκεί.
0: Όσοι ακολούθησαν, όχι, εντάξει, okay, το λέμε για αυτούς που έχουν φτάσει ή που νιώθουν έτσι.
1: Έτσι.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Υπολείψεις δεν θίγουμε. Λοιπόν, όσοι, λέει, ακολούθησαν το πρόγραμμα αυτό, παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στη δύναμη των μειών των ποδιών, στην αερόβια ικανότητα και την αρτηριακή πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Σε σύγκριση με όσους περπατούσαν απλώς με σταθερό ρυθμό.
1: Ωραία.
0: Ο Τζακ Μακναμάρα όμως, επίκουρος καθηγητής κλινικής φυσιολογίας και της άσκησης του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου, μας λέει: το ιαπωνικό περπάτημα φαίνεται να αποτελεί μια χρήσιμη αναβάθμιση σε μια τακτική συνήθεια περπατήματος, αλλά δεν είναι και ο μόνος τρόπος για να κινηθείτε.
1: Λονδίνο, Ιαπωνία 1-0, έτσι.
0: Ναι. Να σου κάνω τώρα και το 3-0.
1: Για κάτω.
0: Ελλάδα, Ιαπωνία 3-0. Παιδιά, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, υπάρχει και άλλος τρόπος από το ιαπωνικό περπάτημα. Υπάρχει το ελληνικό. Αράζω.
1: Χαλαρά.
0: Ναι. Το σκέφτομαι μόνο. Έτσι. Έτσι.
1: Το σκέφτομαι και περπατάω, ναι, στο μυαλό μου.
0: Περπατάς με το νου σου.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μη σου πω ότι τρέχεις κιόλας.
0: Σίγουρα.

0: να τον βρουν και να του το πάρουνε.
1: Okay.
0: Και αυτός προσπαθεί να το κρατήσει για να το κερδίσει. Ναι. Είμαστε δεύτερη σεζόν τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Υπάρχει τα... το εκατομμύριο.
0: Ναι. Τώρα τι εννοείς υπάρχει το εκατομμύριο και λέω και εγώ ναι. Υπάρχει το εκατομμύριο στο παιχνίδι.
1: Α, στο εκατομμύριο.
0: Ναι, τα βλέπεις τα νομίσματα. Δηλαδή τα νομίσματα τα έχεις δει.
1: Μάλιστα.
0: Όλη η ιστορία λοιπόν είναι οι υπόλοιποι 11 να βρούνε αυτόν που καταρχήν που τα έχει και μετά να του τα κλέψουμε. Σεζόν 2, Million Dollar Secret Netflix.
1: Ελληνική παραγωγή.
0: Αν ήταν ελληνική παραγωγή θα τα είχαν πάρει.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Σεζόν 2 δεν θα υπήρχε, έτσι, θα το είχαν βρει. Ναι.

0: υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, και τώρα φίλες και φίλοι, η Άννα Κουμάνα θα μας απαντήσει στο αιώνιο ερώτημα που αιωρούνταν εδώ και πάρα πολλούς αιώνες και δεν το ξέραμε.
1: Μάλιστα.
0: Σαν απάντηση δεν ξέραμε.
1: Σαν απάντηση, ναι.
0: Τι μυστικό, κοινό μυστικό έχουν οι πιγκουίνοι και οι πολικές αρκούδες?
1: Ότι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Παρόλο που πάρα πολλά βιβλία παιδικά δείχνει πιγκουίνους με πολικές αρκούδες, ναι, αυτά τα δύο ζώα δεν έχουν δει ποτέ το ένα το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Δώσε τέλο.
0: Για πε.

0: Γιατί οι πολικές αρκούδες ζουν στο Βόρειο Πόλο, μάλιστα, στην Αρκτική. Όλοι οι πιγκουίνοι, ναι, ζουν στο νότιο ημισφαίριο.
1: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι και αυτοί απάνω ήταν.
0: Όχι, για είναι πες, κάτω. Ναι. Δηλαδή, οι αρκούδες ζουν κυρίως στην Αρκτική, δηλαδή στο Βόρειο Πόλο και περιοχές της Αλάσκας, του Καναδά, της Ιρλανδίας κτλ. Ναι. Ενώ οι πιγκουίνοι βρίσκονται κυρίως στο νότιο ημισφαίριο, στην Ανταρκτική, αλλά και σε περιοχές όπως η Νέα Ζηλανδία ή η Αυστραλία, σε κάποια νησιά του Ατλαντικού, ακόμα και στην Αφρική.
1: Μάλιστα.
0: Τρομερό ότι ένας πιγκουίνας δεν έχει τίποτε πολική αρκούδα.
1: Φαντάσου να σκάσει μύτη πιγκουίνος στο βόρειο ημισφαίριο.
0: Στο βόρειο ημισφαίριο θα
1: κρύα.
0: Τι
1: θα πει το αρκουδάκι στη μαμά αρκούδα?
0: Θέλω κι εγώ μαύρο παλτό.
1: Όχι. Μαμά, είδα ένα αρκουδάκι που πετάει. Πετάνε οι πιγκουίνοι?
0: Όχι.
1: Αντάξει.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Έλα, θα πεις κουβέντα για το κορίτσι.
2: Θα πω βεβαίως, διότι το κλίμα δαγκώνει και ο μόνος που μπορεί να μας σώσει είναι το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου, που είναι στο στούντιο.
1: Εντάξει, μεταξύ των οποίων.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Σας φέρνω μία είδηση από το Vietnam VN. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF Vietnam, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος της επαρχίας Dong Thap, ξεκίνησε τη φάση 2 του έργου λύσης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο δέλτα του Mekong, στο Εθνικό Πάρκο Tram Chim. Το έργο λαμβάνει χώρα εν μέσω των ολοένα και πιο εμφανών και σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο δέλτα του Mekong, με κίνδυνο πλημμυρών, υποβάθμισης του οικοσυστήματος και απώλειας μέσων διαβίωσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Η φάση 2 του έργου, που θα υλοποιηθεί έως το 2029 στις επαρχίες Dong Thap και Thai Ninh, σηματοδοτεί ένα σημαντικό σημείο καμπής: τη μετάβαση από πιλωτικά έργα στην κλιμάκωση επιτυχημένων μοντέλων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με στόχο την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Χρηματοδοτούμενο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση, το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση 1.750 εκταρίων ζωτικών οικοσυστημάτων γλυκού νερού έως το 2029, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμα μέσα διαβίωσης για σχεδόν 2.000 ευάλωτα άτομα. Ο κύριος Σιέν, περιφερειακός διευθυντής του έργου, δήλωσε ότι από τα αποτελέσματα της φάσης 1, τα φιλικά προς τη φύση μοντέλα διαβίωσης, όπως η πλωτή καλλιέργεια ρυζιού και η ολοκληρωμένη εκτροφή λωτού ιχθύων, έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά, αποκαθιστώντας το περιβάλλον, βελτιώνοντας το εισόδημα και συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Βασιζόμενοι σε αυτή τη φάση, η φάση 2 θα επεκταθεί σε κλίμακα, εστιάζοντας σε βασικές ζώνες προστασίας υγροτόπων και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων. Η υλοποίηση του έργου όχι μόνο συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά δημιουργεί και βιώσιμα μέσα διαβίωσης, βοηθώντας τους ανθρώπους στο δέλτα του Mekong να προσαρμοστούν προληπτικά στην ολοένα και πιο απρόβλεπτη κλιματική αλλαγή.

0: Αυτή η εκπομπή, όπως ξέρεις και όπως ξέρουν και όλες και όλοι οι φίλες, και οι φίλοι μας ακούνε, ασχολούμαστε συχνά πυκνά και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα καμώματά της.
1: Έτσι, και με την καλή και με την κακή πλευρά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο, okay, κονσομασιό στο ChatGPT.
1: Εντάξει, όλα τα έχω ακούσει πλέον.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, η εταιρεία η οποία τέλος πάντων διαχειρίζεται και όχι μόνο το ChatGPT είναι η OpenAI,
1: ναι,
0: η οποία λέει βάζει στον πάγο το σχέδιο να λανσάρει chatbot ερωτικής συντροφιάς.
1: Ο Χριστός.
0: Αυτά γράφουν πρόσφατα οι Financial Times σε δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο από την οργάνωση Center for Democracy and Technology. Ένας στους 5 φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωνε ότι ο ίδιος ή κάποιος που γνώριζε είχε ρομαντικές σχέσεις με chatbot.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πώς είναι δυνατόν να έχεις ρομαντική σχέση με κάποιον που δεν υπάρχει, ρε παιδί.
0: Τον περασμένο Απρίλιο, πριν από ένα χρόνο μάλλον,
1: ναι,
0: το TechCrunch ανέφερε ότι το ChatGPT παρήγαγε, πρόσεξε, ερωτικά κείμενα για ενήλικους χρήστες που είχαν συνδεθεί ως ανήλικοι. Η OpenAI είχε υποσχεθεί τότε να λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: οι αλληλεπιδράσεις της AI με τα παιδιά είναι το αντικείμενο, εδώ είναι το zoom, έρευνα της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι τα chatbox της Meta φλερτάρουν με παιδιά.
1: Τα ακούει αυτά ο Ζούγκενμπεργκ.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Μπράβο.
1: Τα συγχαρητήρια.
0: Μπράβο μας, παιδιά. Έτσι. I had a dream.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και συνεχίζουμε. Πάμε.

0: Λες καμιά φορά ότι έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μποκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ.
1: Ναι.
0: Τόσο περισσότερο τσιγκούνης είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς η Λία.
0: Τα κρατάνε
1: έρχονται
0: για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ πολλά λεφτά.
1: Πολλά
0: έτσι
1: λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, να και το ξεσκονόπανο, βάλε και την μπουγάδα, φτιάξε
1: και
0: φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα.
0: Τι
1: για να έχει 43.000 ευρώ υπερορίες.
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα πόσο δούλευε.
1: Φαντάσου αυτή η γυναίκα που δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε.
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε, μπράβο.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Λοιπόν, εδώ τώρα, παιδιά, είναι να λέμε, okay, καμιά φορά πες και κανένα ευχαριστώ στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Είδες.
0: Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του World Economic Forum για τα νέα δεδομένα στην κατανάλωση νερού.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω λοιπόν εκ προημίου, και το λέω σε όλους μας, αυτή τη στιγμή η οικονομία της AI χρειάζεται 23 κυβικά εκατομμύρια νερού ετησίως.
1: Αμάν.
0: Για την παραγωγή
1: της ενέργειας, ναι.
0: Μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι η AI θα καταναλώνει περισσότερο από 54 κυβικά εκατομμύρια νερού το χρόνο, σύμφωνα με την έρευνα των Global Water Intelligence και Xylem. Με άλλα λόγια, ο κόσμος μας πρέπει να βρει επιπλέον 31 κυβικά εκατομμύρια νερού ετησίως για να λειτουργεί η οικονομία της AI. Αυτό το ποσό επαρκεί για να εφοδιάσει κάθε άνθρωπο στη γη με επιπλέον 3.820 λίτρα νερού το χρόνο. Εντάξει, φαντάσου που πάει, έτσι. Τώρα, πάμε στα καλά νέα.
1: Έχει και καλά.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν προκύπτουν αυτές οι ανάγκες για τη λειτουργία και την παραγωγή των έργων της AI σε νερό,
1: ναι,
0: ήδη προωθούνται μελέτες και αρχίζουν και μπαίνουν σε εφαρμογή από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Εντάξει. Πρώτον, για να βρεθούν μέθοδοι για τη μείωση της κατανάλωσης του νερού.
1: Του νερού, ναι.
0: Εντάξει, υποδομές, γερασμένα δίκτυα, ιστορίες, κακό κτλ. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίες, πρόσεξε, από τις χαμένες υποδομές μόνος παγκοσμίως, δηλαδή υδροδότηση, δίκτυα.
1: Τα πάντα, ναι.
0: Άκουρε, φιλενάδα. Χάνονται 323 εκατομμύρια λίτρα νερού κάθε χρόνο μεταξύ των υδραγωγείων και της δύσης μας.
1: Απίστευτο.
0: Και εκεί προσανατολίζονται έτσι ώστε κάνοντας μελέτες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: μελέτες να... μόνο θα πληρώσουν και να γίνουν. Ναι, τόσα λεφτά βγάζουν.
0: Ναι, λοιπόν, έτσι ώστε αυτή η απώλεια νερού να εξοικονομηθεί.
1: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα? Μία φράση που αποδίδεται στον Αϊνστάιν, ο οποίος είχε πει ο τρίτος παγκόσμιος δεν ξέρω για ποιο λόγο θα γίνει, αλλά ο τέταρτος θα γίνει για το νερό.
0: Ναι. Mm.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 27 Μαΐου του 2005, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού ψηφίστηκε ως ένας από τους καλύτερους ιστορικά σόλο καλλιτέχνες. Και από το Ρόμπιν πάμε στα τρία γουρουνάκια της Disney. Αυτά κάνουν σκανταλιές στην οθόνη από το 1933, σαν σήμερα. Και μπορούμε να τα βρούμε και στη Disneyland που ιδρύθηκε το 1969, σαν σήμερα. Τα γουρουνάκια ήταν τρία, αυτές ήταν τέσσερις. Για τις Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink, λέμε, που το 2001, σαν σήμερα, έκαναν όλο τον κόσμο να ακούει το αισθησιακό Lady Marmalade. Το 1987, πάλι σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στη Ρώμη. Η ένταση της μουσικής όμως ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε τους κοντινούς σεισμογράφους.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το περιβάλλον και τα μάτια.
5: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
4: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
5: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
6: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
4: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
7: Πάμε Φύση.
8: Λευτεριά στο περιβάλλον.
9: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
10: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
11: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
12: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
13: Σκέψου, αναλογήσου, το μέλλον των παιδιών σου.
14: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου, είσαι εδώ. Παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
15: Πάμε Φύση.
16: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
17: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
17: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις

0: Σου λείπει κανένα χαλάκι για το σπίτι?
1: Όχι, δόξα τω Θεώ.
0: Τα έχεις όλα.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Εδώ όμως θα σου πω για μια TikToker.
1: Εγώ κόκκινο χάρι σπίτι μου δεν τα βάζα. Εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Κοίταξε να δεις, έχει μια ιστορία αυτό το χαλί.
1: Για πες.
0: Άκουσε τώρα. Η Paige Talia είναι μια TikToker.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία ζει στη Νέα Υόρκη.
1: Μπράβο της.
0: Και είχε μετακομίσει πρόσφατα και έψαχνε να βρει χαλί. Αλλά χαλί που να μην χρειάζεται να δώσει ένα χέρι και ένα πόδι για να το πάρει, γιατί είναι πολύ ακριβά τα χαλιά στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Και τι αποφάσισε να κάνει? Ναι. Περνούσε τυχαία μια μέρα έξω από τον Dolby Theater που γίνεται η βράβευση των Όσκαρ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν αυτά τα τεράστια, την τεράστια ποσότητα αυτή τη παχιά μοκέτα που είναι σαν χαλί τη κόκκινη, όταν τη μαζεύουν.
1: Το περίφημο red carpet,
0: όταν το μαζεύουν, το πετάνε στο πλάι του κτηρίου.
1: Εντάξει.
0: Περνάει λοιπόν και εκείνη, βλέπει στον κάδο τα ρολά. Μαζεύει ένα πολύ ωραίο κουκλίτσα το οποίο τέριαζε στο σαλόνι της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έβγαλε και βίντεο που λέει: παιδιά, όσοι θέλετε κόκκινο χαλάκι για το σπίτι, ναι, ελάτε από τα σκουπίδια εδώ στο Dolby Theater, ναι, να το πάρετε. Και μάλιστα τη δείχνει να το καθαρίζει και να το βάζει και στο σπίτι της. Και δεν είναι ακριβώς κόκκινο, ναι, είναι κοκκινοβυσσινή.
1: Μπορδοροδοκόκκινο. Λοιπόν, εντάξει, να σου πω.
0: Εντάξει, νέο κορίτσι είναι, γιατί να μην
1: τώρα
0: βάλει.
1: Να σου πω την αλήθεια, Άννα μου, αν έπεφτα σε μια περίπτωση να χρειαστώ ένα χαλί και να περάσω από κάπου και να μου κάνει.
0: Ναι, θα πας στην κυρία Μυραράκη.
1: Όχι. Α. Έξω από το ΟΑΚΑ. Αν ποτέ πετάξουν κανένα πράσινο χαλί.
0: Σωστό.

0: Είναι η ώρα της μουσικής ενότητας για Τετάρτη που έχουμε διασκευές.
1: Για να ακούσουμε.
0: Αυτή η διασκευή λοιπόν είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι. Θα έλεγα αξίζει τον κόπο να το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Είναι ενδιαφέρουσα.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα για πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί μιλάμε για μια διασκευή του Summer Wine. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι Ville Valo και Ναταλία τέτοιο. Λοιπόν, Avalon. Είναι από ένα ντουέτο του Άλεξ Καπράνος, δεν είναι Έλληνας.
1: Ωραία.
0: Και της Κλάρα Λουτσιάνη. Ο Άλεξ Καπράνος είναι Σκοτσέζος, μουσικός, κιθαρίστας, από τους Franz Ferdinand, από τους Franz Ferdinand.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σκοτσέζικο συγκρότημα τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 η Γαλλίδα τραγουδίστρια η Κλάρα Λουσιάνη και ο Άλεξ Καπράνος ερμήνευσαν μια αγγλική παύλα γαλλική διασκευή του Summer Wine στο Ολυμπιάτο στο Παρίσι.
1: Α.
0: Κυκλοφόρησε επίσημα σαν η διασκευή αυτή τον Ιούλιο του 2020. Πρόσεξε, είναι πάρα πολύ ωραία διασκευή γιατί το female part, δηλαδή το μέρος
1: το
0: που
1: γυναικείο τραγουδάει, κομμάτι
0: είναι στα γαλλικά.
1: Α.
0: Από την Κλάρα Λουτσιάνη. Να σου πω βέβαια ότι τα δύο παιδιά αυτά δεν είναι και τυχαίοι, έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές φορές μεταξύ τους, έχουν παντρευτεί, είναι ζευγάρι.
1: Παρασυνεργάστηκαν δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, παντρεύτηκαν πριν από 3 χρόνια περίπου, τέλη Μαΐου του 23, και μάλιστα έχουν και ένα γιο.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Να του ζήσει. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Summer Wine.

0: Λοιπόν, τον ασκίζει όχι τα πτυχία της, αλλά τις σημειώσεις της.
1: Συνέχεια με δίνει συνέχεια, δεν πειράζει. Ναι.
0: Τον ασκίζει, επαναλαμβάνω, όχι τα πτυχία της, γιατί τα έχει.
1: Ούτε τα ρούχα μου.
0: Αλλά τις σημειώσεις σημαίνει ότι φτάσαμε στο τέλος.
1: Έτσι είναι.
0: Okay. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για σήμερα Τετάρτη. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και το 2 στην τιμή του 1 ήταν όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα για 2 ώρες μαζί σας.
1: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Αυτό είναι το Lucky Path της εκπομπής. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί,
1: Βεβαίως, να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. 27ο πρωινό του Μαΐου. Αυτή τη βδομάδα θα πάει και ο Μάιος. Από Δευτέρα με Αγίου Πνεύματος μπαίνουμε καλοκαίρι. Και σήμερα εδώ λίγα λεπτά μετά τις 9, από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας Καλλιθέα. Για την επικοινωνία μας 86640 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα Αμέλια, να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου, 43. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική, Χελένα Νατ Μπαχά. Πιο ζεστό από το Τσίπρα, πιο ζεστό, πιο δυνατά, πιο δυνατά.
1: Έλα με φόρα.
0: Έλα με φόρα, πρόεδρε. Έλα ρε πρόεδρε.

0: Έτσι, ρε Κάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε.
0: Τι να κάνουμε, να εδώ ασχολούμαστε με τα τρολαρίσματα που πέφτουν λόγω ονόματος του Τσίπρα. Κατάλαβε, γίνεται, παιδιά. Το hashtag Ελλάς είναι μακράν το νούμερο 1 το τελευταίο 24ωρο, έτσι.
1: Που το σκέφτηκε κι αυτός.
0: Όνομα είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπω στο Βατράχι, όχι, είναι η αστυνομικός προς το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνει εκνευρισμένη υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου της Ελλάδας. Κατάλαβες. Έχει συνδυαστεί το Ελλάς τώρα, πρόσεξε, με την ελληνική αστυνομία.
1: Σαφώς.
0: Τον βάζουν αυτή τη στιγμή εκπρόσωπο τύπου, την αποσγέπω στα κανάλια του της αστυνομίας. Πώς τη λένε, Δημογλίδου. Δημογλίδου, μπράβο. Αχα. Δημογλίδου. Τη βγάζουν με αυτήν. Τον βγάζουν με τα σούπερ μάρκετ Ελωμάς. Τον βγάζουν με τον τραγουδιστή Ζαφύρης Μελάς. Μαζί να έχουν βγάλει και δίσκο. Τον βγάζουν Βελουχιώτη.

0: Κοίτα, του φέρνει καθόλου του Βελοχιώτη.
1: Όσο έφερνε την προηγούμενη φορά στον Παπανδρέου.
0: Ναι. Και πήγε να τον φέρει τον Παπανδρέου χθες. Είναι, παιδιά, κίνηση καρμπών. Όταν βγάζει τη διακήρυξη με το δεξί χέρι και την υψώνει, είναι καρμπών η ιστορική φωτογραφία του Ανδρέα με τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Καρμπών όμως. Μιλάμε για πιστό αντίγραφο. Copy-paste. Συν το κοριτσάκι την Ανούλα. Καλά, μιλάμε. Ποιο αντιγραφή πεθαίνεις. Στερεύουν οι ιδέες. Δεν μπορούν να... Θέλει να στείλει μήνυμα, ελάτε όλοι από το Πασόκ σε μένα. Εγώ είμαι ο νέος Ανδρέας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αποφασίσει σήμερα με δημοκρατικές διαδικασίες να αφιερώσουμε μεγάλο κομμάτι της εκπομπής μας με τραγούδια ωραία για το νέο κόμμα που μπήκε από χθες στη ζωή μας.

0: Τι, αυτό ήταν, τελείωσε. Α, δεν θέλω, θέλω κι άλλο. Πάμε όμως πρώτα χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε να ξεκινήσουμε με το Φροντίζω σήμερα.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυνες, νεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. 365 μέρες τον χρόνο παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα δώσω από το Φροντίζω, που είναι το 2467 5061 91 και 6959 22 41 11. Λοιπόν, πάμε λίγο. Γιατί πάμε, εδώ μπήκε πάμε. Η ερώτηση και στον εκατομμυριούχο.
1: Ναι.
0: Στον Ανώτολου. Η ερώτηση είναι: ποιος είναι ο αρχηγός του Ελλάς? Δημήτρης Μάλιος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Άρης Βελουχιώτης ή Αλέξης Τσίπρας? Άι απάντηση τώρα.
1: Είναι ερώτηση παγίδα.
0: Άι απάντα τώρα. Βέβαια, εδώ όπως έχουμε τον Γιάννη με έναν νι το Βαρουφάκι, έτσι έχουμε και την Ελλάς με έναν νι. Του Αλέξης.
1: Με ένα λάμδα.
0: Με ένα λάμδα, συγγνώμη, με ένα λάμδα. Με ένα λάμδα. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι. Και
1: πίστευα
0: πάμε.
1: Ότι με αυτό θα ξεκινούσες, αλλά με εξέπληξες με τον Βελουχιώτη.
0: Εσέ παρακαλώ.
1: Δηλαδή το
0: έλα ένας Βασίλης. Και αυτό δεν είναι δυνατό να παραλληλούν τα πλήθη από κάτω. Εγώ τα βλέπω τα τραγούδια. Ποιος Κραουνάκης τώρα? Κραουνάκιστα, ξέρω εδώ. Εντάξει, μέτρια πράγματα. Για εδώ, δες εδώ τι θα γίνεται από κάτω.
1: Δεν μπορεί να το βάλει.
0: Γιατί αυτό. Δεν μπορεί να το βάλει?
1: Γιατί είναι εντάξει τώρα.
0: Τι δεν μπορεί να βάλει, σοβαρά μιλάς?
1: Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι ταγμένο στο ΚΚΚ.
0: Αφού λέει αριστερά.
1: Ναι, αλλά είναι ΚΚΚ.
0: Αριστερά, κόκκινο γράμμα το Α.

0: Πάντως, παιδιά, είτε σας άρεσε το όνομα. Καλά, το τι σχόλιο γίνεται. Ανέβασε κι εγώ ένα χθες, μόλις βγήκε το όνομα.
1: Ναι.
0: Έχει ενοχλήσει και αυτούς που πιστεύουν ότι πραγματικά με την συμφωνία των Πεσπών πρόδωσε και Μακεδονία και Ελλάδα, οπότε είναι η Ρωσιλία. Αυτό υποστηρίζουν πολλά μηνύματα, που χρησιμοποίησε ένα τέτοιο όνομα που παραπέμπει στην Ελλάδα.

0: Ό,τι και να γίνει πάντως επικοινωνιακά έχει πετύχει το σκοπό του. Δηλαδή σήμερα όλη η Ελλάδα, παιδιά, είτε σας αρέσει, δεν γουστάρετε κτλ. Είτε γουστάρετε. Συζητείτε παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης. Και αυτό είναι επιτυχία επικοινωνιακή. Δηλαδή αυτό που ήθελε να πετύχει, το πέτυχε.
1: Ξέρεις τι άλλο νομίζω έγινε.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα τουλάχιστον θα μιλήσω από τη δική μας πλευρά. Δηλαδή για το δικό μου σπίτι θα μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε τη συζήτηση για εκλογές.
0: Ποιος?
1: Ο Τσίπρας. Δηλαδή, εμείς πρώτη φορά χθες καθίσαμε λίγο πιο σοβαρά.
0: Ούρε.
1: Στο σπίτι.
0: Αλήθεια.
1: Και σκεφτήκαμε.
0: Ποιον θα ψηφίσουμε?
1: Ποιον θα ψηφίσουμε?
0: Α, Ελενάκη, αρχίζουν να συμβαίνουν ιδέες, βλέπω.
1: Όχι,
0: αρχίζουν να συμβαίνουν ιδέες, βλέπω.
1: Δεν είπα ότι θα ψηφίσω τον κύριο Τσίπρα ή ότι δεν θα τον ψηφίσω τέλος πάντων. Αυτό δεν το έλεγα ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά άνοιξε η συζήτηση για το.
0: Στο σπίτι, στις οικογένειες.
1: Στις οικογένειες, αυτό λέω. Δηλαδή, λες τώρα.
0: Ωραία, Παναγία.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι θα. Πού πάμε, για
0: γι' αυτό εμείς θέλουμε αντίπαλο τον Τσίπρα για να συσπυρώσουμε τον κόσμο μας. Γιατί μπορεί ο Δημοκράτης, Έλενα.
1: Ναι.
0: Με τον Ανδρουλάκη ήταν χαλαρός. Ναι, δεν το παίρνει σοβαρά, κατάλαβες. Για πλάκα και τα λοιπά, άστα, εντάξει. Με το Τσίπρα τώρα λίγο κατάλαβες. Το Τσίπρα το θεωρούμε αντίπαλο.
1: Λέσαι.
0: Βέβαια. Και θέλουμε Τσίπρα για να συσπυρωθούμε. Να είμαστε ενωμένοι, να πιάσουμε πάλι 41%.
2: Μα καλή μου, έχω εσένα.
0: Τι, όχι.
1: Δεν θες. Εντάξει.
0: Δεν σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένη.
1: Δεν πιστεύω ότι θα ξαναπιάσει η Νέα Δημοκρατία 41%, αλλά.
0: Μήπως πιάσει
1: 45%? Ναι, δεν
3: νομίζω. Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας. Έλα!
0: Πάμε στην έπιπλο κύρου.
1: Τι να πάμε, τι να πάμε που κάνατε χαμό με την έπιπλο κύρου. Μία που σας είπαμε ότι έχουμε εκπτώσεις στα κρεβάτια τα εκθεσιακά της Μέντιας τρομείων 50% και στα στρώματα.
0: Τα κάνατε σκούπα, τα κάνατε σκούπα.
1: Και στα στρώματα τα εκθεσιακά της Μέντιας τρομείων 60% και κάνατε sold out, ρε παιδιά. Τα σηκώσατε όλα. Έχουν μείνει τρία τελευταία. Και αυτό με βάση την τελευταία μου ενημέρωση, η οποία ήταν το Σάββατο. Ελπίζω να έχει μείνει κανένα μέχρι σήμερα που σας μιλάω. Δεν έχω πάρει καμία νέα ενημέρωση. Τρία τελευταία από τα εκθεσιακά μας, επαναλαμβάνω. Τα κρεβάτια της Μέντιας τρομ, τα εκθεσιακά στην έπιπλο κύρου αυτή τη στιγμή, μείον 50% μισή τιμή, και τα στρώματα, που δεν υπάρχει καλύτερο στρώμα στον κόσμο.
0: Και κρεβάτια, και κρεβάτια. Μιλάμε για πίθανα σχέδια και πραγματικά πίθανη ποιότητα.
1: Το αντιλαμβάνουμε, αλλά το σχέδιο του κρεβατιού είναι και λίγο υποκειμενικό. Έτσι, δηλαδή είναι με βάση τα γούστα σας. Το στρώμα όμως δεν είναι καθόλου υποκειμενικό. Είναι πραγματικά σαν να κοιμάστε στα σύννεφα τα στρώματα της Mediastrom. Με μείον 60% είναι, δεν χάνονται αυτές οι προσφορές λοιπόν. Τρία τελευταία έχουν μείνει. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε τώρα, παιδιά. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Σας θέλω πάρα πολύ γρήγορους. Επιπλο κύρου.
0: Πάμε λοιπόν δυνατά. Μάνα μου, Ελλάς.
1: Σε πάση σήμερα.
0: Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Τι έγινε, παιδιά, τελείωσε. Δεν το πιστεύω. Πάμε χορηγούς.
1: Πάμε. Πάμε και
0: πάντως
1: στήριξη μας.
0: Πάντως για συναυλίες λέω. Για προεκλογικές εκδηλώσεις έχουμε γκάμα μεγάλη τραγουδιών να ακούγονται από τα ηχεία.
1: Δεν θα χρειαστεί και να πληρώσει τίποτα.
0: Δεν
1: έτοιμα,
0: θα χρειαστεί. Η playlist είναι ήδη έτοιμη.
1: Λοιπόν, έλα μας τώρα. Στήριξη.
0: Κοίταξε, στήριξη, γιατί εδώ παιδιά δεν αστειευόμαστε. Εδώ είμαστε μάστοροι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, στο Τεχνικό Πολυκατάστημα, ο κάθε μάστορας θα βρει το μαγαζί του.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε ό,τι χρειάζεστε την ώρα που το χρειάζεστε. Για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Εκτός όλων των άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex Total, Caterpillar. Πολλές εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρουχών. Ηλεκτροκολλήσει είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάνε αδρανοτροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων, χρώματα να βάψουμε!
1: Έλα,
0: να βάψουμε μπλε και κόκκινο παντού!
1: Μπλε
0: και κόκκινο παντού στα χρώματα της Ελλάς! Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε διασταύρωση αμπελοκήπων! Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758. Καλά, το μπλε και το κόκκινο θα γίνει πολύ της μόδας, έτσι.
1: Λες.
0: Θα φορεθεί πάρα πολύ το καλοκαίρι.
1: Μη μου πεις.
0: Έτσι υπολογίζω. Έτσι υπολογίζω. Έτσι υπολογίζω. Πάρα πολύ ωραία. Και μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι και... δυο Λουκ φιλενάδες.
1: Όχι καλέ. Αμπελόκι, πώς θα μας πας.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, φάδερ.
0: Κάτσε λίγο.
1: Τους κοντοχωριανούς σου.
0: Κοίταξε, έχουμε δύο μέρες. Παρασκευή και... πώς το πάμε. Και Σάββατο.
1: Έλα,
0: 29
1: ναι.
0: Και 30 του μήνα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εκεί να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε.
1: Να περάσουμε ωραία, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι.
0: Να χορέψουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να φάμε.
1: Να πιούμε.
0: Και να περάσουμε υπέροχο όπως περνάμε κάθε φορά υπέροχα στους αμπελόκηπους. Έχουμε και ωραία συγκροτήματα.

0: τώρα, Ελένακη, δεν μας πας και your look,
1: τώρα μάλιστα, να το πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, κουκλάρες μου. Να πάμε βεβαίως για ψώνια σήμερα που έχει μια καταπληκτική ημέρα έξω. Και χθες ήταν πολύ ωραία ημέρα. Έχουν έρθει λοιπόν όλα τα ανοιξιάτικα. Σιγά σιγά κοντεύουμε να βγάλουμε και τα καλοκαιρινά, έτσι. Σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Έχουν έρθει τα ωραία μας τα μπλουζάκια, τα πιο ανάλαφρα τώρα πια. Τα πουκαμισάκια μας που μας αρέσουν πολύ και ταιριάζουν σε αυτόν τον καιρό. Τα φορέματά μας, επιτέλους να πάρουμε και λίγο αέρα. Τα τζινάκια μας σε κάθε εφαρμογή, και τα πιο στενά και τα πιο φαρδιά. Τα πανοφόρια μας, γιατί λίγο το χρειαζόμαστε, για λίγο ακόμα το χρειαζόμαστε το πανοφόρι. Και θα βρείτε υπέροχα σχέδια, έχουν κάνει πολύ καλές επιλογές φέτος, ειδικά τα κορίτσια. Τα κοστούμια μας επίσης σε τέλεια χρώματα και σε όλα τα μεγέθη. Πρέπει να σας το υπενθυμίζω αυτό, ότι στο Your Look γενικότερα θα βρείτε ρούχα σε όλα τα μεγέθη. Και για τα πιο μικρόσωμα κορίτσια μου και για τα πιο ζουμερά μου κορίτσια, θα βρείτε για όλα τα μεγέθη. Και φυσικά είναι στο Your Look πια ολοκληρωμένη η συλλογή μας γάμος βάφτιση. Διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες και φέτος. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε.
0: Σιγά σιγά παιδάκι μου, σιγά.
1: Κάτσε να πιω λίγο καφέ.
0: Σιγά.
1: Στις συμπεθέρες μου, κλείσε λαμός.
0: Πιέσανε νερό, ρε Έλενα. Θες λίγο καφέ? Ένα
1: παρεούλα λοιπόν σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί στο Your Look θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, όπως σας είπα, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Και φέτος ειδικά τα φορέματα που έχει φέρει η Ολυμπία είναι, τι να σας λέω τώρα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ που δεν είμαι πουθενά καλεσμένη, να ζηλεύεις που δεν έχεις να πας πουθενά. Να θες να το πάρεις από φέτος για του χρόνου. Μήπως είμαι πουθενά του χρόνου. Λοιπόν, αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Του χρόνου κάπου θα είμαι, δεν μπορεί. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.
0: Είσαι έτοιμη, κοριτσάκι, να κλείσουμε αυτόν τον υπέροχο κύκλο με τραγούδια που υμνούν την Ελλάς και το νέο κόμμα Τσίπρα?
1: Και λίγο ακόμα, αν έχεις δηλαδή κι άλλο, δώσε κι άλλο.
0: Πάμε με ένα τελευταίο για το ημίωρο.

0: Όσα μου έχεις τάξει είναι σαν μετάξι, είναι σαν παλιό κρασί. Είναι τα φιλιά σου
1: και... Και αυτό πάει για τον Τσίπρα, και αυτό πάει.
2: Αυτό, ναι, πολύ του πάει αυτό.
1: Όλα τα τραγούδια είναι γραμμένα πάνω.

0: Βλέπεις πως τα τέλειξα.
1: Ο Παπα-Κωνσταντίνου ξαναμπήκε.
0: Ξαναμπήκε ο Κωνσταντίνου. Αυτό που ακούτε είναι από μια ζωντανή ηχογράφηση που είχαν κάνει συναυλία στο Αττικό μαζί Νταλάρας Παπα-Κωνσταντίνου.
1: Ωραίο.
0: Οπότε το Ελλάς το έκαναν μαζί. Πού να φανταζόταν τότε και οι δυο.
1: Τι θα έμελε να πάθουν.
0: Τι θα γινόταν σήμερα.

0: Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση από τους αγροτές μας.
1: Ναι.
0: Το βιβλίο του Τσίπρα λέει που δεν μπορούσατε να το δώσετε τώρα που είναι στα πάνω του.
1: Λες,
0: την Παρασκευή.
1: Το έχουμε. Πού το?
0: Το πήρε να το διαβάσει ο brother.

0: Αμάρε άνθρωπε.
1: Πήγε. Κατώ βιβλία εδώ πέρα, πήρε να μου διαβάσει το τσίπρα το βιβλίο.
0: Έχει μόλις αγόρασε και ένα του Βελοχιώτη τώρα πρόσφατα. Μήπως επειδή προσπαθούν να μοιάζουν.
1: Όχι, του Βελοχιώτη τον είδαμε πολλά βιβλία μαζί.
0: Τρία, εγώ τα μοιράζει. Εγώ του τα πήρα.
1: Όλα τα πήρε εσύ του Βελοχιώτη τα.
0: Τρία.
1: Θε να μα φύγει και να ψηφίσει κανέναν τσίπρα αυτό. Παναγία μου. Παναγία μου. Έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι είμαστε μια οικογένεια πραγματικά ό,τι να είναι. Δηλαδή, τέσσερις, ας πούμε, δύο παιδιά πες και το ζευγάρι, που θα ψηφίσουμε τέσσερους διαφορετικούς.
0: Συνήθως έτσι κάπως γίνεται.

0: Το καλύτερο στο κρατούσε για το τέλος. Έτσι αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάμε διάλειμμα. Και ερχόμαστε. Το ζεστό σας χειροκρότημα, παιδιά, αυθόρμητα. Φύγαμε. Άιντε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30 η θερμοκρασία σήμερα.
0: Όπου θα καεί ο τόπος σήμερα, ήδη παιδιά για πρώτη φορά ξεπερνάμε τους 20 βαθμούς, 20.5 αυτή την ώρα στην Καλλιθέα αυτή την ώρα. Προσφορά Ντάγοβιν Πάπα Βασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα. Πάλι τρως ρε, πάλι τρως.
11: Τι πάλι τρως, αφού τόσο πράγμα τα έφερες, για ποιο τα έφερες, για να μην τα πάω.
0: Δεν λες τίποτα όμως, δεν λες τίποτα ότι εδώ βρίσκεις σακουλάρα, κουτάρα κτλ.
11: Πάρα πολύ ωραία όλα.
0: Δεν λες τίποτα. Στανιάρες, στανιάρες.
11: Ναι, μια χαρτοπετσέτα ρε φάδε δεν πήρες.
0: Δεν έχουμε καθόλου χαρτοπετσέτες εδώ.
11: Μωρέ έχουμε.
0: Θα ξέχασαν τα κορίτσια εκεί στον Ιφαντίδη να με βάλουν.
11: Συνήθως αυτές βάζουν ένα ολόκληρο
0: ένα
11: πακέτο.
0: Ένα πάκο ολόκληρο, ναι.
11: Τώρα δεν έχετε μια χαρτοπετσέτα.
0: Και έτσι στο σπίτι δεν αγοράζουμε ποτέ χαρτοπετσέτα. Έχουμε πάντα το Ιφαντίδη.
11: Πραγματικά κοντεύουμε, είναι αλήθεια αλλά...
0: Χαιρετώ Γρηγόρη από το εξωτικό Λονδίνο. 20 βαθμούς είχαμε, λέει, 4 το πρωί. Καλημέρα. Γεια σας Λονδίνο. Παιδιά, τι συμβαίνει? Τι καύσονες είναι αυτές στην Ευρώπη? Το Λονδίνο 20 βαθμούς.
11: Μια χαρά.
0: 4 το πρωί. Κάτι δεν πάει καλά ο καιρός, έχει τρελαθεί. Απόψε έχουμε τελικό Conference League επίσης, να διαθυμίσω.
11: Milko Cup.
0: Milko Cup, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό που κάποτε είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, εδώ είμαστε και επανήλθαμε. Τώρα εδώ μου λένε και άλλα τραγούδια. Κάτσε ρε παιδιά.
11: Εγώ σου είπα, ήταν λίγο. Ήταν λίγο.
0: Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως. Την Παρασκευή.
11: Λες.
0: Την Παρασκευή να κάνουμε ένα αφιέρωμα γενικά τα τραγούδια για την Ελλάδα.
11: Ναι.
0: Ή την Παρασκευή επειδή μπαίνει καλοκαίρι να έχουμε τα καλοκαιρινά.
11: Δεν ξέρω, μου αρέσουν και τα καλοκαιρινά θα πω.
0: Όχι, ας ψηφίσει ο κόσμος. Θέλετε την Παρασκευή να έχουμε θεματική ενότητα τραγούδια για την Ελλάδα, την Ελλάς και τα λοιπά? Ή θέλετε να έχουμε, γιατί είναι παραμονή καλοκαιριού, την πρώτη δόση της συλλογής μας τα καλοκαιρινά? ψηφίστε και εδώ είμαστε εμείς.
11: Εγώ έχω βάλει άλλο πόλ τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Τι πόλ έβαλες?
11: Για το όνομα έβαλα κι εγώ.
0: Δεν έβαλες για τις διακοπές?
11: Είπα να βάλω αύριο.
0: Α, εντάξει.
11: Πέμπτη, πιο κοντά. Είναι πως κανονίσει αύριο κανένας τελευταία στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Πάρα πολύ εύκολη ερώτηση. Ελάς το όνομα. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει ή αν δεν σας ενδιαφέρει καθόλου είναι οι απαντήσεις.
0: Το βάλες αυτό. Μπαίνετε Instagram, Χελένα Νατ, ναι, και ψηφίζετε, παιδιά. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, σας περνάει αδιάφορο? Έχουμε τρεις επιλογές. Ψηφίστε για να δούμε τι λέει η Καστοριά.
11: Ναι, για να δούμε.
0: Για να δούμε τι λέει η Καστοριά. Εξετρελαθεί η Καστοριά, το ξέρω. Το βλέπω. Λοιπόν,
11: καλημέρα,
0: Πέρις.
11: Να πω και στη Μένη, συγγνώμη. Ναι. Καλή Τετάρτη με υγεία και αγάπη. Με χαμόγελα πολλά μας εύχεται η Μένη μου. Γεια σου, Μένη.
0: Χαιρετώ τον Πέρι. Όμορφες καλημέρες σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία των εργατικών κατοικιών. Oh. Θα δώσεις χαιρετισμού στον κύριο Θόδωρο, κύριε Πέρι, εντάξει. Θα πεις ποιος είναι ο κύριος Θόδωρος εδώ πέρα. Mm-hmm. Και θα σε ενημερώσουν εκεί τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Ο Σέμπας λέει καλημέρα. Το καλύτερο σχόλιο που διάβασε στο Twitter. Twitter, μπράβο, αυτό που το βλέπεις στο Twitter. Εμείς γιατί δεν έχουμε Twitter?
11: Θες και Twitter?
0: Ναι, γιατί?
11: Ναι, να χειρίζουμε μετά και το Twitter σου εκτός
0: από το Facebook. Καλημέρα, το καλύτερο σχόλιο που διάβασα στο Twitter είναι ότι έπρεπε να το βγάλει έλεος. Ωραίο και αυτό, έλεος, ωραίο, ωραίο. Πάει, πάει, πολύ δυνατό.
11: Ο Σέμπα σήμερα έχει γενέθλια.
0: Κύριε Σέμπα, αφήστε τα έλεος, αφήστε τα έλεος. Και λέγεστε κάτι εδώ πέρα στους αόματους.
11: Αν και τώρα έχουμε
0: και πεινασμένους λύκους.
11: Κοίταξε να δεις, σήμερα βρήκες να φέρεις και εσύ. Δεν είμαστε καθόλου πεινασμένοι σήμερα.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, η Μένη τι μου λέει εδώ, με πλησιάζει ένας νεαρός, λέει, ναι, και μου λέει: θέλω 50 λεπτά για να φάω. Όχι, συγγνώμη. Θέλω 50 λεπτά για να φάω μια τυρόπιτα. Τόσο πολύ. Εγώ την τρώω αμέσως. Πολύ σωστό! Μπράβο ρε Μένη, μπράβο ρε Μένη. Οπα, ο Στράτος, καλημέρα. Από Στράτο και Χρήστο Βέργο. Σας ακούμε από το μαγαζί του Βέργου.
11: Ωραία, χαιρετισμούς και στους δύο. Πώς τα πήγατε χθες στην αιμοδοσία, Στράτο?
0: Περιμέναμε λίγο παραπάνω, να σου πω την αλήθεια.
11: Α, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έγινε χθες, αλλά... δεν είμαστε ευχαριστημένοι, Έλενα.
11: Δεν πειράζει, η πρώτη φορά ήταν. Ίσως αν το ξαναοργανώσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης, Κεφαλάρη, καλημέρα σας και καλή Τετάρτη με υγεία. Άρα, Παναγιώτη, δεν μου γράφετε στα σχόλια. Γράψτε κάτι, ρε παιδιά. Πώς σας φάνηκε? Κάνα τηλέφωνο, δεν έχουμε εδώ να ακούσουμε κανένα φίλο να μας πει έτσι οι απόψεις. Λοιπόν, όπα, Αργύρης, Αργύρης, άρε Αργύρη. Ψηλό κορμί.
11: Ναι, α!
0: Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα Ελενάρα. Καλημέρα και στον Αλέξη τον πρόεδρο.
11: Ωχ, άρχισαν τα καμπίσια.
0: Τον έχει χτυπήσει ο έρωτας κατά κούτελα.
11: Ξανά in love ο πρόεδρος.
0: In love ο πρόεδρος και μπράβο τον πρόεδρο και μπράβο στον Αλέξη.
11: Έτσι
0: γιατί
11: είναι
0: το όνομα Αλέξης τώρα.
11: Είναι
0: αυτό
11: και
0: το καλοκαίρι. Θα κάνει θράψεις, παιδιά.
11: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Δηλαδή,
11: είναι στα πάνω τους.
0: Όσοι από εσάς που μας ακούτε και έχετε το όνομα Αλέξης, ετοιμαστείτε φέτος για μεγάλες επιτυχίες.
11: Ναι, ναι, για δόξες.
0: Για δόξες. Ο Κώστας από τα Γιάννα, Ελλάς από το Τέμουλε, εδώ πέρα μου στέλνει τον, πώς το λένε, τον Τζίπρα με στολή Ελλάς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος ο κύριος Κώστας. Και έχω εδώ και Γρηγόρη από Άργος, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα Έλληνα και Χρήστο, ήρθε η τεταρδίτσα, αλλά όχι για να φύγει η εβδομαδίτσα. Για να μας φάει η αρκουδίτσα.
11: Α, εκεί στο Άργος την πάτησαν πολύ με την αρκουδά.
0: Όχι στο Άργος, στην Κλεισούρα εννοείς.
11: Και στην Κλεισούρα άλλο, ναι.
0: Άλλο στο Άργος, άλλο, ναι, στην Κλεισούρα.
11: Ναι.
0: Στην Κλεισούρα πιθανότατα σήμερα θα πάμε να ακούσουμε και τον άνθρωπο εκεί που είχε αυτό το εφιαλτικό, θα έλεγα εγώ,
11: επεισόδιο. Παναγία μου, πω Παναγία μου.
0: Λοιπόν, και τι άλλο λέει. Στο Πέτρα, χθες τη Μιλίτσα. Προχθές την Πέτρα, μάλιστα. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί έχουμε αγανακτήσει. Χαιρετίσματα λέει στην παρέα. Γεια σου Γρηγοράκη μου.
11: Γεια σου Γρηγοράκη, κάθε χρόνο τα ίδια Γρηγοράκη.
0: Τα ίδια Γρηγοράκη, τα ίδια Γρηγορή μου.
11: Ακριβώς, τα ίδια Γρηγοράκη μου, τα ίδια Γρηγορή μου.
0: Λοιπόν...
11: δεν πιστεύω και του χρόνου τέτοια μέρα θα συζητάμε και κάτι διαφορετικό.
0: Εμείς που έχουμε παιδιά, Αλέξη λέει. Έχουν παιδιά με το όνομα Αλέξη.
11: Ποιος λέει το λέει αυτό?
0: Ο Σέμπας.
11: Α, ο Σέμπας, ναι.
0: Θα πιάσουμε τίποτα από δίπλα.
11: Όχι, τα παιδιά όμως θα πιάσουν.
0: Τα παιδιά, τα παιδιά.
11: Εσείς παραπλεύρες μην περιμένετε τώρα να πάρετε όλη τη δόξα.
0: Αφήστε τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά.
11: Λοιπόν, πάμε φροντιστήριο αιχμή, μιας και είπαμε για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα οποία είναι σε περίοδο εξετάσεων. Ξεκινούν και οι Πανελλήνιες την Παρασκευή. Έχουν ξεκινήσει και οι ενδοσχολικές. Οι ενδοσχολικές πρέπει να τελειώνουν και όλα σιγά σιγά. Έχουμε και τα γυμνάσια όμως. Και πάμε φροντιστήριο αιχμή, διότι η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία, παιδιά. Επαναληπτικά μαθήματα λοιπόν για όλες τις τάξεις, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα, εκτός από τα επαναληπτικά μας μαθήματα, σας υπενθυμίζω πως έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές μας για τα καλοκαιρινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Τα παιδιά, μία ανάσα θα πάρουν και ξανά στον αγώνα, διότι έτσι πρέπει. Τι να κάνουμε, είναι μια χρονιά σημαντική, οπότε πάμε να δούμε τι έχει να γίνει. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Γρηγόνη που ήμασταν μαζί στο θάλαμο.
11: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
0: Χατζικώστα στα Γιάννενα, λοιπόν. Τι μου λέει εδώ ο Χριστάρας μου. Καλημέρα στα Γιάννενα, αρχικά να στείλω. Χαίρε Χριστάρα και Έλενα. Άπαντες μνηστήρες έχουν ημερομηνία λήξης. Και μπράβο σου, Χριστάρα μου. Πες μου, πώς σου φάνηκε ο Τσίπρας και το όνομα Ελλάς? Θέλω να μου γράψεις τα σχόλια.
11: Πάντως εδώ πέρα στο δικό μου το πόλ δεν φαίνονται καλά τα πράγματα.
0: Τι έλα δεν φαίνονται, μην με απογοητεύεις.
11: Δεν έχουν ψηφίσει και πάρα πολύ ακόμα.
0: Ναι, αλλά αυτοί που έχουν ψηφίσει, τι λένε αυτοί που έχουν ψηφίσει.
11: 60% δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ψηφίζει Καστοριά.
11: Και 40% δεν μου άρεσε το όνομα. Καμία ψήφος τους άρεσε.
0: Ρε Καστοριά, είπαμε, μην το παρακάνετε, ρε παιδιά. λίγο, δηλαδή λέμε. Κάτι, βάλτε ένα ψήφο, μου άρεσε κάτι, κάντε ρε παιδιά. Αν είναι δυνατό, ρε. Μέχρι στιγμής, παιδιά, τα αποτελέσματα στο Instagram βάλαμε τρεις επιλογές. Ελλάς, σας άρεσε το όνομα? Ναι. Δεν σας άρεσε το όνομα? Όχι. Σας είναι αδιάφορο? Μάλιστα. Το 60% λέει ότι είναι αδιάφορο. Δεν με ενδιαφέρει. Και το άλλο 40% λέει ότι δεν μου άρεσε. Δεν έχουμε ούτε μία ψήφο στο μου άρεσε.
11: Ένας ρε παιδιά, δεν το βρήκε.
0: Παιδιά, μπείτε σας παρακαλώ Instagram και λένε ανάτ μέσα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε λίγο. Σας παρακαλώ. Έλα να ανεβούμε λίγο. Μη χειρότερα.
11: Δεν είπαμε ότι θα το ψηφίσετε. Άμα σας άρεσε το όνομα είπαμε.
0: Ακριβώς. Τι ζητάμε δηλαδή? Ένα like. Μια θετική ψήφο. Ανά παρέχει. Μηδέν. Μηδέν.
11: Μια καρέκλα να γυρίσει. Ξέρω
0: μηδέν.
11: Εγώ. Μηδέν.
0: Πίστευτο. Την αγάπη μας να στείλω στο Σύλλογο των Πολυτέκνων.
11: Α, γεια σας.
0: Την Κυριακή που μας πέρασε, ξέρεις.
11: Ναι.
0: Στη Λέσχη Εξωματικών, ο Σύλλογος Πολυτέκνων διοργάνωσε την καθιερωμένη ετήσια γιορτή βράβευση των μελών του.
11: Ωραία.
0: Και τι βράβευσε? Βράβευσε τις οικογένειες που ανακηρύχθηκαν πολύτεκνες για τα έτη 24-25 και ό,τι έχουμε προλάβει μέχρι στιγμής από 26.
11: Μπράβο.
0: Θες να έχουμε έναν από αυτούς που μέσα στο έτος 25 ανακηρύχθηκαν πολύτεκνη οικογένεια?
11: Γιατί όχι, ό,τι θέλεις εσύ.
0: Έχω ένα όνομα εδώ που έχει ένα ενδιαφέρον να τον βγάλουμε στον αέρα.
11: Που έγινε πολυτεκνός.
0: Έγινε πολυτεκνός, ακριβώς. Πάει κάπου το μυαλό σου? Είναι 5 οικογένειες που μέσα στο 25 έγιναν πολυτεκνές.
11: Μέσα στο 25 έγιναν πολυτεκνές.
0: Βεβαίως.
11: Πολυτεκνές πλέον είναι και με 3, παιδιά, έτσι.
0: Όχι, και με 4.
11: Και με 4 είναι έτσι, κύριος Ρεφάδερ.
0: Με 3 δεν ξέρω, είναι τρίτεκνη ακόμα νομίζω.
11: Όχι, είναι πολυτεκνή.
0: Δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω με 4 παιδιά.
11: Όχι, είναι με 3.
0: Ο συγκεκριμένος έχει 4 παιδιά πάνω.
11: Με 4 έναν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Ποιον?
11: Το Γρηγόρη.
0: Μπράβο, βραβεύτηκε κιόλας, οπότε μαζί με τον κύριο Αγγελή.
11: Αλλά ο Γρηγόρης ήταν ήδη πολυτεκνός. Γιατί θα σου λέω και τα 3 θεωρούνται.
0: Ναι, αλλά ανακηρύχθηκαν μέσα στο 25 πολυτεκνές οικογένειες. Ακόμα μπορεί να έχουν προνόμια των πολυτεκνών, αλλά θεωρούνται τρίτεκνη. Με 4 και πάνω είσαι με τη βούλα πολύτεκνος, κατάλαβες.
11: Μάλιστα.
0: Όπως θέλω να γίνεις και εσύ, Έλενα. Δύσκολα. Να βραβευτείς από το σύλλογο κάποια στιγμή.
11: Δύσκολα.
0: Τι δύσκολα, ρε. Δύσκολα. Τι δύσκολα, πανεύκολα.
11: Δύσκολα.
0: Κάθε εξάμεινο από ένα.
11: Δύσκολο. Καταρχάς δεν προλαβαίνω.
0: Προλαβαίνεις μια χαρά.
11: Δεν προλαβαίνω.
0: Λοιπόν, μα σου λέω εγώ, λοιπόν.
11: Και εδώ ποιος θα δουλεύει?
12: Θα...
11: Ποιος θα δουλεύει εδώ?
12: Δεν πειράζει.
11: Ποιος θα δουλεύει εδώ?
12: Θα κάτσω εγώ για σένα.
11: Α, ναι, τώρα θα κάτσει. Χθες μας έλεγες να κάτσω και μια μέρα για,
12: αυτό το λόγο,
11: για την επιχείρηση.
12: Κάθομαι, κάθομαι.
11: Oh, δεν προλαβαίνω.
12: Δεν προλαβαίνεις. Εντάξει. Οπότε, παιδιά, να δούμε τι γίνεται και να. Μας ακούει μήπως ο Γρηγόρης τώρα να το βγάλω τώρα. Κύριε Σταυρόπουλε, κύριε Πολύτεκνε Γρηγόρη Σταυρόπουλε. Μήπως να βγει να μας πει και να μας καθοδηγήσει τι γίνεται και τα λοιπά. Ορίστε. Και φυσικά δεν αναφέρεται στη βραβεύση. Δεν βραβεύτηκε μόνο ο κύριος Σταυρόπουλος, αλλά βραβεύτηκε η κυρία Ευγενία μαζί, εντάξει.
11: Τι, άμα ήταν μόνος του κύριος Σταυρόπουλος.
12: Έτσι. Είναι και εκπρόσωπος αυτό το ζευγάρι και από το Δυσπηλιό στη λίστα των πολύτεκνων οικογενειών του 25, εντάξει. Γιατί έχουμε ένα ζευγάρι από το Άργος, ένα ζευγάρι από την Καστοριά, ένα ζευγάρι από την Κόρισο, ένα ζευγάρι από το Δυσπηλιό και ένα ακόμα ζευγάρι από το Άργος. Κάτιστα. Προχωράμε και φτάνουμε πού?
11: Θα πάμε και στη σύμπλευση, εννοείται. Στο πιο σύγχρονο κτίβι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
12: Μπράβο, πολύ σωστά λέει ο Σέμπας. Αν κάνεις 5 ή 7 έστω, Ελενάκη, μετά που και εσύ θα παραδώσεις τα κλειδιά, κατάλαβες, τα... στους διαδόχους σου.
11: Θα σκοτωθούν ποιος θα το πρώτο πάρει.
12: Θα βγάλουν το σταθμό τα 7 αδέρφια.
11: Καλύτερα να κάνουμε ταβέρνα.
12: Τα 7 αδέρφια ρέντιο.
11: Καλύτερα ταβέρνα από ρέντιο.
12: Πιστεύεις? Πάει περισσότερο στα ταβέρνα. Όχι, θα ήταν πολύ πρωτότυπο για ραδιοφωνικό. Τα 7 αδέρφια.
11: Πολύ ωραίο.
12: Τι όχι.
11: Ένας δεν βγαίνει από εδώ πέρα. Όχι να είναι και 7 και να.
12: Όχι.
11: 7 άτομα να πρέπει να βιοποριστούν από εδώ μέσα.
12: Τα 7 αδέρφια είναι τα 3
11: που έχει. 7 άτομα δηλαδή να πρέπει να βιοπορίζονται από εδώ με τις οικογένειές τους. Τούτο εδώ, αυτή την επιχείρηση.
12: Όχι, αλλά θα περνάνε καλά. Τι είναι το πας στη ζωή? Το πας στη ζωή να περνάς καλά. Η ζωή είναι σύντομη, παιδί μου.
11: Δεν διαφωνώ, αλλά πρέπει να πληρώσω και τη ΔΕΗ. Πώς θα την πληρώσω και τα 7 αδέρφια?

0: σιγά με δέχει. Σιγά με τρόμαξες, ρε. Με τρόμαξες.
1: Βρέθηκα δύο άνθρωποι να ψηφίσουν.
0: Ας το καλό. Σοβαρά μιλάς. Τους άρεσε.
1: Ανέβηκε το ποσοστό.
0: Είδες άμα προμοτάρεις τι γίνεται. Αμέσως είπαμε, παρακαλέσαμε, ρε παιδιά, μια ψήφο, ρε παιδιά. Και ήρθαν δύο. Μία για μένα και μία για σένα.
1: Δύο τρόπος το λέγει τώρα. Έχει ανέβει το ποσοστό γενικώς.
0: Για πες τώρα τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής.
1: Κοίταξε, 50% συνεχίζει να μην τον ενδιαφέρει καθόλου.
0: Μάλιστα, δύσκολο.
1: Και μοιράζονται από 25% το μου άρεσε και το δεν μου άρεσε.
0: Παιδιά, μπαίνετε και συνεχίζετε να ψηφίσετε. Θα το κάνουμε ντέρμπι. Θα το κάνουμε ντέρμπι. Πάμε λοιπόν δυνατά για να δούμε τι θα βγάλει το poll. Να πάμε λίγο και γραμμούλες. Παρακαλώ, στη γραμμή, στον αέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Να σας πω για τους πολυτεχνούς. Έχουμε και τον πάτερα Χρήστο Αγίου Γεωργίου Ενωρία.
0: Μισό λεπτάκι. Για ποιο έτος, για ποιο έτος. Για το 26.
2: Ναι, φέτος.
1: Α, έγινε φέτος πολυτεχνός.
0: Ναι, εγώ μιλάω για το 25. Φέτος έγινε ο πατήρ Χρήστος
2: Ενωρία Αγίου Γεωργίου.
0: Μπράβο. Και από τη Νέα Λεύκη το ζευγάρι Σίμος Χρυσοβαλάντης και Βρεκίδου Βαρβάρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Μέχρι στιγμής. Οπότε...
1: Εσείς έχετε πολλά παιδιά. Αν δεν την προλάβω.
2: Εγώ που παίρνω.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω τρία. Το Σταύρο, το Θόδωρο, το Μυστικό Αρκούδι. Τρία.
0: Ήμασταν εκεί στο Δυσπηλιό. Φάγαμε στο Μυστικό Αρκούδι.
2: Σας είδα.
0: Τι κάνετε.
2: Ήμασταν πολύτεχνοι.
1: Μπράβο.
2: Πολλά χρόνια.
0: Να ρωτήσω, για να το διευκρινίσουμε, ο τρίτεχνος θεωρείται και πολύτεχνος ή έχει τα προνόμια του πολύτεχνου χωρίς να έχει όμως το όνομα?
2: Είχαμε για πολύτεχνο την εποχή τη δική μας. Είμαστε πολύτεχνοι. Παίρναμε 50 δραχμές τότε.
0: 50 δραχμές.
2: 50 δραχμές ως πολύτεχνη, τρίτεχνη.
0: Ως τρίτεχνη, 50 δραχμές το μήνα.
2: 50 δραχμές το μήνα, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Με
0: 50 δραχμές τι έπαιρνες εκείνα τα χρόνια, αν μπορείς να θυμηθείς?
2: Πολλά πράγματα.
0: Σοβαρά μιλάς? Άρα είχαν αξία οι 50 δραχμές τότε.
2: 200 δραχμές, ναι. Έπαιρνα εγώ το 52-53 στο βουίτσι τον γιατρό τον
0: μάλιστα.
2: Τον Καστοριανό.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: 200 δραχμές έπαιρνα.
0: Σαν μισθό.
2: Και κάναμε πολλές εργασίες, πολλά φαγητά που δεν είχαμε φαγητά.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ήμασταν εμείς 7 αδέρφια.
0: Ήταν βοήθεια λοιπόν κανονική, καλή βοήθεια.
2: Βοήθεια πολύ μεγάλη.
0: Θέλω να κλείσουμε με ένα ωραίο μήνυμα για τα νέα ζευγάρια. Πόσο ωραίο είναι να κάνεις παιδιά.
2: Να κάνεις παιδιά πολλά. Βλέπω ένα και δύο και ένα μένουν στα αυτά. Εμείς τρία εγώ δούλευα γούνα. Ναι. Και είχα και τρία παιδιά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν και το μήνυμά μας είναι για τα νέα ζευγάρια και τα νέα παιδιά.
2: Κάνουν τρία παιδιά.
0: Κάντε παιδιά. Κάντε τρία
2: τι
0: παιδιά.
2: Τι μένουν με ένα παιδί και όλη τη...
0: Με ένα παιδί και τρία σκυλιά κάνουν τώρα τα παιδιά.
2: Κουβαλνάνε τα σκυλιά.
0: Ναι.
2: Κουβαλνάνε από το πρωί αρχίζουν.
0: Ένα παιδί και τρία σκυλιά τα βλέπεις τη βόλτα.
2: Ναι. Α, αυτά είναι.
0: Θέλουμε τρία παιδιά και ένα σκυλί.
1: Καλά. Μεγάλο στο τέσσερι. Πληρώ στο τέσσερι. Δεν χρειάζονται
2: τα σκυλιά.
0: Εντάξει. Ωραία.
2: Εντάξει. Άντε, καλημέρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι, παιδιά, γιατί υπάρχει σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα.
1: Και οικονομικό πρόβλημα.
0: Θα πεθάνει η Ελλάς. Θέλετε να πεθάνει η Ελλάς? Θέλετε? Αν το θέλετε, κάντε το.
1: Δεν θα σώσω εγώ το δημογραφικό.
0: Ναι, αλλά άμα πείτε έτσι. Ο ένας λέει δεν θα σώσω εγώ. Δεν θα σώσω εγώ. Ποιος θα το σώσει, εγώ?
1: Τα παιδιά τι θα κάνουν? Θα φυτοζωούν με ήλιο, μεγαλώνουν, θεωρείτε?
0: Όχι, παιδιά.
1: Δηλαδή πριν λύσετε το οικονομικό πρόβλημα,
0: ναι,
1: εσείς οι πιο μεγάλοι, κοίταξε, τώρα που τα βλέπετε όλα πάρα πολύ ωραία. Θα λύσω εγώ το δημογραφικό.
0: Αλλά
1: λύστε πρώτα το οικονομικό.
0: Κυρίως οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας.
1: Λύστε πρώτα το οικονομικό. Να έχω να μεγαλώσω τρία παιδιά. Έλα τώρα.
0: Ούτε οι παππούδες μας είχαν όμως να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά.
1: Εποχές, father. Ούτε φροντιστήρια πηγαίνανε τότε, ούτε 50 δραστηριότητες, ούτε έπρεπε να τρέχουν όλη μέρα, ούτε η βενζίνη ήταν στο Θεό.
0: Εσύ θα τα κάνεις φροντιστήριο από μόνη σου, παιδί μου.
1: Έλα,
0: σε παρακαλώ. Τα παιδιά είναι ευλογία, δεν καταλαβαίνεις.
1: Ευλογία είναι όμως να έχουν και να μεγαλώσουν, όχι να πεινάνε.
0: Πεινάς, Έλενα,
1: εγώ
0: πάλι τρως.
1: Εγώ πάρα πολύ το κρουασάν και το κρουασάν.
0: Ορίστε, βλέπεις, πάλι καλά που σε πήρε ο παπάς. Έτσι θα παίρνεις και εσύ το κοριτσάκι σου.
1: Άμα δεν έχω.
0: Να το φτιάχνεις μόνος ένα κρουασάν, δεν κατάλαβα. Πλάθε κουλουράκι με τα δυο στα χεράκια. Τι θα κάνω. Προχωράω και πού φτάνω.
1: Να λύσω εγώ το δημογραφικό.
0: Ο Σταυρόπουλος μας ακούει, ο πολύτεχνος του 25 που βραβεύτηκε. να βγει εδώ στην εκπομπή, να στα πει, να στα εξηγήσει. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Με σένα να στα εξηγήσει. Τι έξοδα έχουν τέσσερα παιδιά.
0: Εγώ είχα σκοπό για 10 περίπου.
1: Καινούριο αυτοκίνητο χρειάστηκε να πάρει.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να τα πηγαίνει να παίρνει.
0: Μπράβο, πολύ σωστό.
1: Μπορεί κανένα άλλο γερόντα. Γερόντα, πώ το πήρε ο Σταυρόπουλο στο αυτοκίνητο.
0: Χαρά. Λοιπόν, για να τον πω το Σταυρόπουλο τώρα. Για να τον πω το Σταυρόπουλο. Βραβεύτηκε. Βραβεύτηκε. Οι βράβε πού την πα όμω. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πού είχα μείνει
1: για να διακόψω.
0: Γέρμα Φάρν είχα μείνει. Θα πηγαίνω στο Σάκι. Θα παίρνω για όλα τα παιδούλια. Γιατί είχα εγώ σκοπό να κάνω 10, Έλενα. Άσε που δεν ήθελε.
1: Πάλι καλά δεν έκανα.
0: Εγώ ήθελα 10. Ή τουλάχιστον να τα πλησιάσω. Για άλλος πάντων. Και προχωράμε. Γέρμα Φάρν. Θα πηγαίνω στο Γέρμα Φάρν και θα τα λέω. Τι θες εσύ, παιδί μου, τι θες. Φριζόλα θα λέει το ένα. Σουβλάκι θα λέει το άλλο. Γύρω θα λέει το άλλο, έτοιμο παιδιά, να ψήσουμε. Κοτοπουλάκι θα λέει κανένα κοριτσάκι, ε, σίγουρα. Έχουμε τα πάντα και για τους πολυτεκνούς, αλλά και για τους υπόλοιπους, και για την καθημερινότητα, αλλά και για το Αγίου Πνεύματος που έρχεται τη Δευτέρα να προϋπαντήσουμε το καλοκαίρι. Να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Πάμε Γέρμας Φάρμ, φέρτε μου τα καναντέρα να σβήνω τις φωτιές του Γέρμας Φάρμ. 82-810, παραγγέλνουμε τώρα. Και κλείνω με Γιώργ Τέο αυτή την ώρα.
1: Γιώργ Τέο μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιώργ Τέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιώργ Τέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στριβούμε για Άργο. Πάντα παλιό, τι παλιό, δηλαδή αυτό είναι παλιό, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι για ράλι. Όχι, όχι εσύ, όχι εσύ. Όχι εσύ ακόμα, δεν έμαθε καλά ακόμα.
1: Για λάστιχα είμαι. Έχω κάνει λάστιχα. 85.
0: Για λάστιχα στον Κωστέα.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο.
0: Καλημέρα στον Κωστέα, τον Χρήστο και σε όλα τα δυνατά του παιδιά εκεί πέρα.
1: 85-700 λοιπόν το τηλέφωνο για να κλείσετε και εσείς το ραντεβού σας. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και σας.
0: Ο Σέβας μου λέει να συνημερώσω ότι είμαστε πρώτα ξαδέρφια με Σίμω. Οι γονείς μας αδέρφια. Ποιο Σίμω?
1: Εκεί που έλεγες προηγουμένως για τους πολυτέκνους.
0: Α, μπράβο. Α, ναι. Η μαμά του και ο πατέρας μου που ήταν παρεπιπτόντως 9 αδέρφια. Βλέπεις. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
1: Μη μου συγκρίνετε τώρα.
0: Ο Στέφανος. Πιο ποθητοί οι άντρες, λέει, βγήκε μια έρευνα.
1: Ναι.
0: Και λέει είναι πιο ποθητοί οι άντρες που διαβάζουν στην παραλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπεις τον άντρα που διαβάζει στην παραλία, είναι ποθητός αυτό. Τον βλέπει.
1: Από αυτό που παίζει ρακέτα, 100%.
0: Ναι. Τι να κάνω κι εγώ, λέει, πήρα το μενού από την ταβέρνα. Τι να έκανα. Πολύ σωστός.
1: Αυτός είναι ακόμα πιο ποθητός.
0: Αχ, Παναγία μου. Μάλιστα. Ο Στράτος, για να δω, άμα δεν έστειλε καλό ανέκδοτο ο Στράτος, δεν θα ξαναπώ ανέκδοτο του Στράτου. Χθες έκανα ένα τραπέζι, λέει, σε φίλους. Το φαγητό πρέπει να ήταν θεϊκό. Γιατί το λες αυτό? Ανά δύο λεπτά πήγαινα στην τουαλέτα και φώναζαν «Πω πω πω Θεέ μου». Ρε Στράτο, μη τα στέλνεις καλύτερα.
1: Όχι, εντάξει, δεν ήταν και πολύ κακό, απλά εγώ το ήξερα. Οπότε...
0: Ας πει ο Τασέτας. Καλημέρα, όλη μέρα, Χρήστο και Έλενα. Καλή εκπομπή, λέει και η Βασιλική.
1: Γεια σας,
0: να φύγω για διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Άντε, παιδιά, αργήσαμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
7: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Η Καστοριά αλλάζει πρόσωπο. Οι πλατείες γεμίζουν ζωή. Μια νέα δημοτική βιβλιοθήκη και ένας σύγχρονος χώρος εκδηλώσεων ανοίγουν για όλους, για να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε, να συναντιόμαστε. Αστική αναζωογόνηση Δήμου Καστοριάς. Χτίζουμε σήμερα την Καστοριά του αύριο.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Antennas FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Ελένα.
1: Καλημέρα.
0: Α, γυρνούμε πολλά χρόνια πίσω. Τα χρόνια της δίσκο. Σαν Σαλβαδόρ. Και πάω στα μηνύματά σας. Χαιρετώ τον Παναγιώτη από τον Πειραιά. Καλημέρα μου Παναγιώτη, καλημέρα Πειραιάς. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Μαρινέλη, καλημέρα στα στρατόπεδά μας, τα παιδιά μας, αξιωματικούς και τα λοιπά.

0: Και πού πάμε, κύρα μου?
1: Πάμε λίγο κατασκηνώσει σκούρα.
0: Α, μπράβο.
1: Μιας και σήμερα νιώθουμε λίγο καλοκαίρα. Άνοιξες και παράθυρο, είσαι τόσο πολύ ζεστάθηκες.
0: Ζεστάθηκα πάρα πολύ, παιδιά.
1: Σοβαρά, φάδερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φύγαμε τότε κατευθείαν για κατασκηνώσει σκούρα. Ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μη χάσετε, γονείς μου αγαπημένοι, την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του εντελώς δωρεάν μέσω των διάφορων προγραμμάτων και θα σας πω λίγο τι έχει μείνει τώρα από ημερομηνίες για δωρεάν κατασκήνωση. Έχουμε τη ΔΟΕ τους εκπαιδευτικούς, καταληκτική ημερομηνία 29 Μαΐου για τις αιτήσεις σας. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 31 Μαΐου, ΑΔΜΙΕ 10 Ιουνίου και ΔΕΗ 13 Ιουλίου. Είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες, δηλαδή η τελευταία ημέρα που μπορείτε να κάνετε αίτηση για δωρεάν κατασκήνωση για το παιδάκι σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο στο μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα. Είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 ως 31 Αυγούστου λοιπόν, προλάβετε, γιατί όπως ξέρετε οι θέσεις θα εξαφανιστούν πάρα πολύ γρήγορα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για το νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι!

0: Και πάμε και παρακάτω.
1: Ναι.
0: Και πού πάμε?
1: Σε πάω σε ωραία πράγματα τώρα.
0: Για να πηγαίνω κι εγώ σιγά σιγά στα εφημερίδες σήμερα. Γιατί
1: και γενέθλια δεν είπαμε σήμερα. Και έχουμε ωραία γενέθλια σήμερα. Έχουμε φίλο να ευχηθούμε.
0: Α, μισό λεπτάκι.
1: Να το προσέξεις κι αυτό. Ανεβαίνω εγώ όμως τώρα στα ψηλά. Ανεβαίνω αγαπημένο Νεστόριο, παιδιά. Διότι Αγίου Πνεύματος μην κανονίσετε τίποτα, γιατί το Νεστόριο γιορτάζει ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου σας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ηχούς, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοσή μας μπορεί να προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου. Η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες στα χάλκινα. Συμμετέχει με την Ποντιακή Λύρα και τον Ταούλιο Κοσμά Σαββίδης και ο Σάβας Μιχαηλίδης. Και συμμετέχουν και το χορευτικό ενηλίκο του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Νεστορίου. Το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας επίσης, ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτά για Σάββατο. Κυριακή τώρα 31 Μαΐου. Η επόμενη αργία, έτσι, είναι Αγίου Πνεύματος. Η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Αργέστε και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Που αλλού στο καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου, φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορός μέχρι το πρωί και πολύ ωραία δώρα, έτσι, στη λαχιοφόρο αγορά μας. Για δύο τυχερούς ή τυχερές θα έχουμε από 5 τόνους ξύλα στον καθένα και ένας ακόμα τυχερός μία δωρεπιταγή των 320 ευρώ για καύσιμα. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία και το δώρα, πολύ ωραίο και το πρόγραμμα, οπότε καλά να περάσουμε και στο Νεστόριο.

0: κοριτσάκι.
1: Γιατί ακούμε το τραγούδι της Ιταλίας στη Eurovision?
0: Γιατί έγινε ανεβαίνει πάρα πολύ στα charts.
1: Συγγνώμη, δεν έχουμε βάλει ακόμα Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα δυστυχώς δεν παίζει πολύ στα ραδιοφωνά. Δεν έγινε επιτυχία.
1: Ρε βάλτο να είσαι πρώτος.
0: Αντιθέτως γίνεται αυτό μεγάλη επιτυχία.
1: Ο Χρήστος Αντωνιάδης.
0: Ο Χρήστος Αντωνιάδης, ακριβώς.
1: Χειρότερα.
0: Αυτό γίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία στα ραδιόφωνα της χώρας και της Ευρώπης.
1: Κύριε Λέησο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είστε καλά εσείς στα ραδιόφωνα.
0: Όμως ναι.

0: Da Vinci. Πάμε.
1: Θα το πούμε, δεν μπορούμε. Από εκεί που έκανα έτσι.
0: Πολύ δυνατό. Δυνατό πάρα πολύ.
1: Χρήστος Αντωνιάδης.
0: Γιατί το λες Χρήστο Αντωνιάδη?
1: Μου μοιάζε με τον Χρήστο Αντωνιάδη.
0: Δεν να πάρει ευχή να πάρει. Λοιπόν.
1: Με τον μπότοξ έτσι που δεν κουνιόταν τίποτα.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Έτσι ήταν αυτός. Δεν τον είδες?
0: Δεν τον είδα.
1: Έκλαιγε λοιπόν, στο τέλος ο Γλυκούλης όμως από τη συγκίνηση. Ένα μεγάλη ηλικία άνθρωπο. Είσαι με σένα, πρέπει να ήταν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε το τώρα. Πάμε λίγο εφημερίδες να δούμε τι παίζει.
1: Άντε, πήγαινε.
0: Για να δούμε εδώ, παιδιά. Γράφουν τίποτα άλλο για τον Τσίπρα σήμερα, ρε παιδιά. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος, λέει η Καθημερινή. Έτσι το βλέπει.
1: Με άρωμα παρελθόντος.
0: Τα νέα παρεπιπτόντως δεν έχουν πρώτο θέμα τον Τσίπρα. Έχουν βόμβα στον ΑΣΕΠΑ, βιομηχανία πλαστών, πιστοποιητικών. Βέβαια έχει και την Ελλάς του Τσίπρα. Στο, θα λέγαμε, μοιράζεται το πρώτο σέλιδο, ας το πούμε έτσι.
1: Άτε, ναι.
0: Η απογευματινή 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Και μπράβο της απογευματινής. Το πήρε σωστά. Η εφημερίδα των συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ελλάς, ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη. Όχι, μισό λεπτάκι. Τι είχα πει εγώ για το όνομα, Έλενα?
1: Εσύ είχες πει κάτι με πρόοδο και συμπόρευση.
0: Άρα λοιπόν, πρόοδο έπιασε το αριστερή.
1: Όχι,
0: και συμπόρευση έπασε.
1: Όχι.
0: Έπιασε το συμπαράταξη.
1: Όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν το δέχομαι.
0: Γιατί δεν το δέχομαι?
1: Ούτε λίγο κοντά δεν ήσουν.
0: Ήμουνα απόλυτα κοντά. Έπιασα δύο από τις τρεις λέξεις, παιδιά.
1: Ούτε τις πλησίασες.
0: Πρόοδος δεν σημαίνει αριστερό. Αριστερό.
1: Όχι.
0: Τι όχι. Τι όχι. Δεν λένε ότι η αριστερή είναι η προοδευτική.
1: Δεν χρησιμοποίησε τη λέξη πρόοδος. Είπε θα χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις.
0: Μένειες, μένειες.
1: Όχι, δεν το έπιασε.
0: Συμπόρευση είπα. Συμπόρευση.
1: Συμπόρευση.
0: Ήταν συμπαράταξη.
1: Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Τι σημαίνει συμπαράταξη? Συμπόρευση.
1: Όχι, γιατί.
0: Και τι σημαίνει συμπόρευση? Συμπαράταξη.
1: Όχι.
0: Άρα πέτυχε τις δύο από τις τρεις λέξεις.
1: Δεν πέτυχε ούτε μία από τις τρεις.
0: Λοιπόν, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής. Να το γράφει διακυβέρνηση. Να το.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Δεν μα είπε ότι θα ήταν προοδευτικό, το ξέραμε. Δεν έλεγε ότι ήταν τουλάχιστον. Όχι ότι δεν το χρησιμοποιήσω στο όνομα. Όχι, δεν παραδέχομαι καθόλου. Καθόλου δεν παραδέχομαι.
0: Λοιπόν, εδώ τι λέει ο ελεύθερος τύπος. Κτηματολόγιο. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το Τσίπρα. Πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Πιο σημαντικό αυτό από το Ελλάς. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, λέει εδώ. Reunion. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε Reunion ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες? Έτσι το βλέπεις σαν reunion. Οπότε το μανιφέστο θέλω να δω. Οι ελασίτες ξανάρχονται. Σοου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και λίγο σοσιαλδημοκρατία. Πες τα ρε μανιφέστο. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Μπράβο, αυτά ακριβώς. Τελειώσαμε για από εδώ.
1: Ναι.
0: Τώρα, κόντρα που είναι, θα λέγαμε, υπέρ του Τσίπρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Κάπου διάβασε, είχε ένα ωραίο, μισό λεπτάκι, είχε ένα ωραίο το Facebook.
1: Ναι.
0: Μετά το Ελλάς, λέει ο Τσίπρας, πρέπει να κάνει και ένα μέτωπο αριστερών. Την νεολαία, πρέπει να την φτιάξει την νεολαία. Να είναι μέτωπο αριστερών τάσεων, να λέγεται η νεολαία. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει?
1: Τι κατάλαβα?
0: Ποια στα αρχικά, μέτωπο αριστερών τάσεων.
1: Α, ματ.
0: Αν έχει λίγο χιούμορ ο Αλέξης, ας φτιάξει και την νεολαία μέτωπο αριστερών τάσεων. Εντάξει, να γίνει, να δέσει όλο το πράγμα, να γίνει ωραίο. Λοιπόν, προχωράμε και πού πάμε τώρα? Πού πάμε τώρα? Λοιπόν, να, μέχρι να ξεχαστώ τώρα.
1: Ναι, φάδερ, δεν το παθαίνεις αυτό όμως δεν...
0: Κόντρα, κόντρα, ναι. Κόντρα. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς.
1: Τι?
0: Έχετε καμία αίσθηση ότι κυβερνάει καμία δεξιά σήμερα στη χώρα? Δεξιά είναι αυτή που λέει ο Σαμαράς. Αυτή που λέει ο Καραμαλής. Αυτή που λέει ο Βελόπουλος. Η Λατινοπούλου.
1: Τι παρά είναι δεξιά όλοι που λες τώρα. Αρκετά
0: τώρα
1: δεξιά.
0: Αυτό με τη Νέα Δημοκρατία δεξιά ακριβώς δεν το λες κιόλας, αλλά υπάρχει. Δεν το λες καθαρό ημο άτι δεξιά, τέλος πάντων. Είναι. Εντάξει. Έχει λίγο κέντρο περισσότερο, βλέπω. Λίγο κέντρο περισσότερο. Ναι, και από κάτω φώνησε να φύγει δεξιά. Κάτσε ρε. Κόμμα δεν ανέβηκε στο βήμα. Να φύγει δεξιά αμέσως. Τι είναι αυτά τα συνθήματα που φώνησαν από κάτω. Έλεος δηλαδή. Χειρότερα. Λοιπόν, κυρία Έλενα. Πού είχα μείνει, πού είχα μείνει. Μα, μπερδεύομαι τώρα. Φεύγω για την κότα.
1: Και εγώ μπερδεύομαι γιατί έχω τόσο πολλά στο μυαλό μου να πω που δεν πρέπει
0: πάμε
1: να πω.
0: Χωρικούς, πάμε χωρικούς. Να ανασυνθέσω δυνάμεις.
1: Ναι, να πάμε ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος, παιδιά. Γιατί οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα

0: Τηλέφωνο 24-461.
1: Λοιπόν, γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Δημήτρης από το Δασάκι.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
1: Α, να το ο Τσίπρας.
2: Ρε δεν πάρει να...
1: Τον πιάσαμε τον πρώτο.
2: Ένα Τσίπρα.
1: Τι είσαι Μητσοτάκης.
2: Τίποτα, δοκιμάστηκαν και πέτυχαν από το 1974 μέχρι σήμερα.
1: Οι άλλοι δεν δοκιμάστηκαν, τι πιστεύεις.
2: Θα βάλουμε κάποιον που δεν δοκιμάστηκε.
1: Είσαι με Καριστιανού.
2: Μισό λεπτό. Οι έμπειροι και οι οικογένειες μας φέρανε εδώ που μας φέρανε.
1: Μπράβο. Άρα με ποιον είσαι, ρε φίλε, δεν μπορώ να σε καταλάβω.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Είσαι με Καριστιανού.
2: Γιατί όχι.
1: Η μόνη που δεν ανακατεύτηκε. Οι άλλοι όλοι είχαν ανακατευτεί.
0: Μισό λεπτό, δεν διακυβέρνησαν όλοι.
2: Κύριε, τι πάθαμε.
1: Άρα σε βλέπω για Καριστιανού δηλαδή, ε.
0: Από αυτούς που θα κατέβουν σε αυτές τις εκλογές πάντως, προς το παρόν τουλάχιστον από αυτούς που ξέρουμε, μάλιστα, έχει κυβερνήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Οι άλλοι δεν έχουν κυβερνήσει.
1: Σόπα, δεν έχει κυβερνήσει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ έχει κυβερνήσει με άλλο πρόσωπο.
1: Δεν έχει κυβερνήσει το ΚΚΚ.
0: Με άλλο πρόσωπο.
2: Γιατί το Πασόκ δεν κυβερνάει τώρα, ποιος κυβερνάει, εγώ κυβερνάω.
1: Το Πασόκ.
0: Έχεις κυβερνάει δίκιο. Το Πασόκ. Έχουμε Πασόκ και δεν το ξέρω.
1: Καλά, Ρέλνα. Από τους 20 υπουργούς, οι 17 είναι Πασόκ.
0: Καλά, αυτό είναι ξαναπαθώ
1: ξαναπέστο. Ποιος κυβερνάει, εγώ.
2: Θα βάλουμε κάποιον που δεν έχει κυβερνήσει.
1: Α, μπράβο.
0: Και Καριστιανού. Άρα δηλαδή εσύ εννοείς και κόμμα που δεν έχει κυβερνήσει.
2: Φυσικά.
0: Άρα,
1: και κόμμα που δεν έχει.
0: Ή μάλιστα. Καριστιανού είσαι, ή Ελληνική
1: Βελόπουλος λύση. Είσαι, Βελόπουλος είσαι, κόβω.
2: Εκεί τώρα είμαι 50-50.
1: Άμα είσαι,
0: τώρα
1: σέκοψα.
0: Διχάστηκε.
1: Σέκοψα.
0: Και έλεγε τις προάλλες ο κύριος Παύλο ότι δεν θα φάει ψήφους η Καριστιανού από την Ελληνική Λύση.
1: Άρα ενώ ήσουν σίγουρος για Βελόπουλος, τώρα σε κόντρα λίγο η Καριστιανού. Να πάρει ευχή, να πάρει.
2: Εσύ Χριστάκη, τι θα ψήφισες, για
1: Καριστιανού.
2: Μαζί σου και εγώ. Αφού θα πάρεις και μαζί σου και εγώ.
1: Κοίταξε, είμαστε 4 στην οικογένεια. Οπότε.
2: 2-2. Θα πάμε 2 στον Βελόπουλο, 2 στον Χριστιανού.
1: Όχι. Θα ψηφίσουμε 4 διαφορετικά. Να μην έχει παράπονο κανένας. Παραπάνω δεν μπορώ.
2: Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι.
0: Καλά, δεν πάει έτσι σίγουρα. Είναι όλο λάθος. Όπως το έχει πει, είναι όλο λάθος.
2: Θα βάλουμε την Καριστιανού για να βγάλει άκρη με τη δίκη του Τιμπόνου.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Γιατί μόνο του δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη.
1: Μάλιστα. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, κάτι θα κάνει.
0: Πάντως συμφωνείς, Δημήτρη, ότι λίγο έτσι και τώρα, μετά και την δεύτερη ανακοίνωση του κόμματος, δηλαδή του κόμματος Τσίπρα, ή μάλλον ειδικά με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, η συζήτηση άρχισε να γίνεται πολύ έντονη.
1: Στην οικογένεια, τι θα ψηφίσουμε.
2: Νομίζω πως δεν χρειάζεται συζήτηση για τον Τσίπρα, γιατί μετά τα ντοκιμοντέρ που δείχνει ο Sky, αυτή η εκπομπή στο χιλιοστό που δείχνει.
1: Αυτή η ατάκα του προχθές που είπε ο Γιούγκερ ότι τον είπα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και πέρασε καλύτερα να κόψει συντάξεις, είναι φοβερή, έτσι.
2: Δεν χρειάζεται, δηλαδή υπερταμεία, φαν κτλ.
1: Ναι, είναι φοβερό ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά αυτό το ντοκιμαντέρ μπορεί να μην το είδε.
1: Για το οποίο βέβαια αρνήθηκαν να συμμετέχουν ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης και κάποιοι ακόμα.
2: Κάνανε συζήτηση μέχρι και για την Ακρόπολη, να πουληθεί η Ακρόπολη.
1: Ναι, ήταν να την πουλήσουν. Αλλά δεν μας είπαν το όνομα. Ποιος το πρότεινε.
2: Είναι εκεί που γινόταν το γυρογκρού, προφανώς κάποια γυναίκα υπουργός οικονομικών κάποιου κράτους. Τώρα να ψάξουμε θα δούμε ποια είναι.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχει βαρεμάρα στο να ψάξουμε.
1: Ζήσαμε μεγάλες εποχές.
2: Τέλεια. Δηλαδή μετά από αυτό το ντοκιμοντέρ θα ψηφίσει τη Τσίπρα.
1: Άρα ποιος θα βγει, πες μου, άσε τι θα ψηφίσει. Ποιος θα βγει μετά το σχηματισμό τώρα των νέων κομμάτων.
2: Δεν ξέρω, μάλλον καμία οικουμενική κυβέρνηση.
1: Οικουμενική κυβέρνηση που θα αποτελείται από τους.
2: Δεν γνωρίζω, ρε Χρήστο, τώρα δεν
1: ρωτάω. Νέα Δημοκρατία είναι μία. Πες μου άλλον.
2: Τι με τον Μητσοτάκη πάλι.
1: Με ποιον, με μένα.
2: Καλύτερα με σένα παρά με αυτόν.
1: Αφού παλεύει με όλους. Όλους έχει μια χαψιά. Όλους.
2: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζεις.
0: Άρα τι πιστεύεις, ότι υπάρχει περίπτωση να μην βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Κάτσε ρε Δημήτρη. Εσύ θα ανατρέψεις τα πάντα, ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα.
2: Αν δεν έχουμε καταλάβει ποιοι μας φέραν μέχρι εδώ.
1: Κοίταξε,
0: άμα το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Συνήθως όλοι το καταλαβαίνουμε στην τετραετία. Στην κάλπη γίνεται ο χαμός.
0: Άμα το έχουμε καταλάβει, όλοι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται όλοι. Αλλά...
2: πολύ καλά ότι σαν οικογένεια και εγώ εκεί ήμουνα. Αλλά δεν αξίζει πλέον. Αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο.
1: Κάτσε, θα έρθουν οι εκλογές και θα τα πούμε ξανά, εντάξει. Λίγο πριν την κάλπη, πάρουμε ξανά ένα τηλέφωνο, εντάξει.
2: Μας απειλείς δηλαδή.
1: Ρε σου λέω, πάρε πριν την κάλπη, πριν πας, όχι στην εκπομπή, πριν πας για να ρίξεις, εκεί λίγο πριν στο παραβάν που θα περιμένεις, πάρε με ένα τηλέφωνο. Θα θυμηθείς.
2: Άντε,
1: εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη.

0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Γιατί αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όλοι το λέμε στις συζητήσεις μας, από εδώ, από εκεί, στις παρέες μας, αυτοί που κυβέρνησαν, αυτοί που δεν κυβέρνησαν. Αλλά εκείνη την ώρα, από ό,τι φαίνεται, στο τέλος όλοι.
0: Θέλω να είμαι συγκλονισμένος. Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων, γράφει η Εσπρέσο.
1: Μη μου πεις.
0: Ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης.
1: Ποιος
0: αυτός με τα αυτοκίνητα, ή άλλος είναι αυτός. Και πρώην σύζυγος της Ρενάτας Καρά.
1: Ποια είναι η Ρενάτα Καρά, τέλος πάντων.
0: Η γυναίκα του, η πρώην σύζυγός του, είχαν ένα χλιδάτο εγγαμοβίο, αλλά τώρα έχουν άγριο πόλεμο και πάνε στα δικαστήρια. Ζητάει αυτή διατροφή, άκου τώρα εσύ, αν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Πόσο?
0: Δηλαδή, παντρεύομαι, ας πούμε. Εντάξει.
1: Ωραία. Παντρεύτηκε εσύ τη μάδερ.
0: Και ζητάει τώρα η μάδερ από μένα 75.000 ευρώ το μήνα. Διατροφή. Κάτσε, ρε κυρά μου. Περίμενε. Να το συζητήσουμε λίγο. Ρε Ρενάτα Καρά. Πώς ζητάς εσύ 75.000 ευρώ το μήνα?
1: Βγάζουν τόσα.
0: Βέβαια,
1: κοίταξε,
0: για να τα ζητάει αυτό.
1: Σημαίνει ότι ξέρει ότι τα έχει.
0: Σημαίνει ότι ο άλλος βγάζει τα πολλαπλάσια.
1: Ακριβώς.
0: Για να δώσει κάτι
1: αυτό
0: λίγο
1: είναι
0: και
1: φοβερό,
0: άρα παλιά την κυρά του.
1: Το μήνα αυτός βγάζει παραπάνω από 75.000 σίγουρα.
0: Τι μόνο, ρε. 75 είναι να δίνουμε όμως την κυρία Ρενάτα.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι σίγουρα 75 πλάς. Και το 75 δεν είναι
0: εγώ
1: λίγο.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτός βγάζει τουλάχιστον 75 συν 75 και άλλα 75 επί 75 κάπου εκεί. Για να δώσει τα 75. Νομίζω πρέπει να είναι με έναν τύπο βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, τι βλέπω εδώ, σομπρέρος, η Τατιάνα Μπλάτινγκ στην αγκαλιά του Μεξικάνου επιχειρηματία. Κάνει σόμπρ, έρος. Έτσι τον λένε αυτό, σομπρέρος. Έγινε, λέει, τσακωτή στη Γαλλία με την γυναίκα του τέως πρίγκιπά μας.
1: Μάλιστα.
0: Και οι καλονές εδώ που έχουν περάσει από το κρεβάτι του Λατίνου Γόη. Αυτός είναι ο Λατίνος Γόης. Παιδιά, δεν περιγράφω άλλο, δεν περιγράφω άλλο, αυτός είναι Λατίνος Γόης. Εμείς δηλαδή τι είμαστε? Αν αυτό που βλέπω στη φωτογραφία τον χαρακτηρίζεται Λατίνο Γόη, παιδιά, εγώ χαραμίζομαι. Εντάξει, προχωράμε. Πρέπει να πάμε διαφημιστικό ή...
1: Ναι, ρε φάδερ.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε δεν προλαβαίνω να... Ναι. Εντάξει, δεν προλαβαίνω. Μόνο να δω τι γράφει, μόνο η ελεύθερη ώρα τουλάχιστον να δω. Μόνο η ελεύθερη ώρα. Πού είσαι? Για να δω τι γράφει για τον Τσίρπα. Τον έχει ντυμένο με την μπασκετική φανέλα της Μπαρτσελώνα. Τους άνοιξε την όρεξη ο Μπαρτζόκας. Ποιοι θα παίξουν μπάλα στην Μπαρτσελώνα του Αλέξη? Βλέπεις?
1: Ναι, αλλά είναι παραθηναϊκός ο κύριος Τσίπρας.
0: Η Νατάσα Λεκαραμαλή στο επικρατείας με τον Σαμαρά. Κάνει κανένα γούστο.
1: Τι?
0: Ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει τη γυναίκα του για να μπει στο επικρατείας με το κόμμα Σαμαρά. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα? Λένε. Ας το πω και αυτό για πάω για διάλειμμα. Ότι ο Σαμαράς που είναι να καυτός να κάνει κόμμα τώρα, δεν είναι να κάνει γι' αυτός 29 του μηνός μεθαύριο.
1: Α, τώρα κι αυτός.
0: Είχαν πει ότι θα κάνει την άλωση Κωνσταντινούπολεως. Για κάποιο λόγο έχει σημασία. Και ήθελε να το βγάλει η Ελλάς. Κανονική όμως, με δύο λάμδα. Κατάλαβες? Και το έκλειψε το όνομα τώρα ο Τσίπρας. Κατάλαβες τι πάθαμε? Ο Σαμαράς θέλει να το βγάλει η Ελλάς.
1: Μα κι αυτός όμως ο κύριος Σαμαράς πολύ αργή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Και οπωσδήποτε ένα θέμα αφιερωμένο στον κύριο Νίκο Παοκτζή, ο οποίος ήταν στο ΟΑΚ, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: να
1: πάει
0: να δει τους σατανιστές Iron Maiden. Εδώ η ελεύθερη ώρα μας τον ξεμπροστιάζει τον κύριο Νίκο.
1: Τον κύριο Νίκο συγκεκριμένα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, τον έχει φωτογραφία εδώ η ελεύθερη ώρα. Όχι, τον έχει φωτογραφία. Νίκο, πάρε εφημερίδα να σε δεις. Οι λάτρες το 666 φόραγαν μπλουζάκια με στάμπες εκκλησιών να καίγονται. Σοκ και δέος στη μαύρη λειτουργία των σατανιστών Iron Maiden στο ΟΑΚΑ.
1: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα τώρα, ταιριάζει?
0: Τώρα, αυτό το βγήκε. Να το, τώρα,
1: από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λες και δεν ξέρω ποια εποχή βγήκε.
0: Πάω, παιδιά, στο διάλειμμα και επιστρέφω σε 5 λεπτάκια και μετά υπόλοιπα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Θα καεί ο τόπος, λέμε σήμερα, παιδιά. Θα καεί ο τόπος αυτή την ώρα 25,4 βαθμοί του Κελσίου στην Καλυθέα. Προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση Σκούρα, Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
0: Αντένες FM 93,6.
9: Καλημέρες φίλε, καλημέρες Ελενάκη.
4: Καλημέρα ρε Τζον Κάπα. Τζον Κάπα εδώ μαζί μας, την παρέα μας, την καλημέρα μας. Και ο Τάσος, έλα ρε Τάσο. Έλα ρε Τάσο, καλημέρα, καλή εκπομπή από την Πασοκοκρατούμενη Κορισσό.
10: Γεια σου ρε Τάσο.
4: Με πήρε τηλέφωνο, λέω, Κώστας Πασοκοκρατούμενη Κορισσό από ψηλά και μου είπε, πες το Χρήστο, το Ελλάς του Τσίπρα είναι κλεμμένο από το περιβόητο του 2012. Πολύ σωστά, μπράβο ρε Τάσο, μπράβο και στον Κώστα πάνω,
10: ρε, ψηλά.
4: Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, ήταν το σύνθημα του Σαμαρά τότε. Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, παιδιά.
10: Πώς φαντάζεσαι τώρα ο Σαμαράς όντως να είχε τέτοιο σκοπό?
4: Όχι, αυτό είχε, γιατί αυτό το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς ουσιαστικά έχει μείνει στην ιστορία. Οπότε τι πιο συνήθες, τι πιο φυσιολογικό, ο Σαμαράς να έβγαζε το κόμμα του Ελλάς.
10: Πώς φαντάζεσαι. Yeah. Τώρα τι θα έχει πάθει.
4: Μπορεί να το βγάλει πάλι Ελλάς. Υπάρχει μια δυνατότητα για να το γράψει σωστά τουλάχιστον.
10: Και μετά τι να πας να ψηφίσεις.
4: Ελλάς σε... με δύο λάμπρα.
10: Και βγαίνεις και σε ρωτάνε τι ψηφίσετε εσείς. Εκεί οι δημοσιογράφοι, Ελλάς.
4: Κι ας τον κόσμο να ψάχνετε.

0: Τώρα κάποια στιγμή μόλις μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο και με τον συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριά, τον κύριο Γιάννη Σίσιου, γιατί ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, νομίζω ότι θα μείνει τρεις και ο κούκος. Αν δείτε κάποια ρεπορτάζ ανά την Ελλάδα, θα δείτε ότι μια παρέτηση έρχεται πίσω από την άλλη, όλοι τρέχουν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε στο Ελλάς του Τσίπρα. Σίγουρα θα μείνουν κάποιοι και ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από την ώρα που ανακοινώθηκε, υπογράφοντας και την ιδρυτική διακήρυξη, η οποία παρουσιάστηκε από χθες το βράδυ και είναι στο διαδίκτυο και όποιος θέλει υπογράφει, να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Καστοριά. Τι σκέφτονται οι άνθρωποι που σήμερα πλαισιώνουν το κόμμα αυτό. Ποια θα είναι μπορεί και η ηγετική ομάδα Τσίπρα στην Καστοριά. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, μας αρέσει δεν μας αρέσει, από 6 έως 10 μήνες έχουμε σε αυτό το διάστημα εκλογές. Και θα πρέπει κάποια πράγματα, ιδίως για τα νέα κόμματα, να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Όπως και για κόμματα που ενώ είναι πολλά χρόνια στη Βουλή, δεν έχουν κάποια εκπροσώπηση εδώ στην Καστοριά. Έχουμε Σίγουρα. Μιλήσει πάρα πολλές φορές για πλεύση ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Σαν ένα παράδειγμα, η Νίκη που είναι στη Βουλή δεν έχει κάποιον εδώ. Να μπορούμε να μιλάμε.
1: Νίκη είχε εδώ, τώρα δεν ξέρω.
0: Είχε, παιδί μου, ναι. Δεν είχε, λέω, ενεργά να είναι καθημερινά στην επικαιρότητα.

0: Πάμε λοιπόν. Πάμε να τα πούμε έτσι αναλυτικά με το συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Καστοριά, τον κύριο Γιάννη Σίσιου, και πώς θα πορευτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα, ή αν θα έχουμε αυτό που βλέπουμε ανά την Ελλάδα, μαζικές δηλαδή παραιτήσεις, υπογραφές στη διακήρυξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως συρρήκνωση του συγκεκριμένου χώρου. Κύριε Σίσιου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, προσπαθούμε να είμαστε.
0: Είναι περίεργη η ψυχοσύνθεση σήμερα, γιατί αγαπήσατε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αγαπάτε και τον Τσίπρα.
1: Ναι, αυτά τα αισθήματα δεν αλλάζουν.
0: Τι γίνεται τώρα λοιπόν?
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Από εδώ και στο εξής παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Παρακολούθησα και εγώ χθες από το διαδίκτυο την εκδήλωση.
0: Πολύς κόσμος το είδε, ναι.
1: Έχω σχηματίσει κάποια άποψη η οποία λέει ότι στην ουσία σε μεγάλο βαθμό αυτά που υπόθηκαν και αυτά που υπάρχουν στη διακήρυξη δεν είναι κάπου που διαφέρουν από τις θέσεις που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εννοείται ότι είναι ένας rebranding ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Τέτοια πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, περίπου. Ίσως είναι ο τρόπος διαφορετικός, ο τρόπος διατύπωσης.
0: Ναι, ίσως που μπήκε μέσα το πατριωτικό και το γαλάζιο χρώμα εκεί λίγο να διαφέρει.
1: Ναι, είναι διάφορα τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον, τι ακριβώς εξελίξεις θα έχουμε, πώς ακριβώς θα πορευτούμε κι εμείς. Εμείς παραμένουμε στο χώρο μας.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, κύριε Σίσιου, μισό λεπτάκι, γιατί βλέπουμε, αν δείτε σήμερα, άρχισε μια ματιά σε επαναλλαδικά τις δημοσιεύματα, ήδη από χθες το βράδυ σε οργανώσεις όπως είναι η Καστοριά του ΣΥΡΙΖΑ, αναλόγως και σε άλλες περιοχές, έχουμε παραιτήσεις μαζικές. Φεύγουν και διαγράφονται από το ΣΥΡΙΖΑ για να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα γίνει, πιστεύετε, και στην Καστοριά?
1: Μέχρι τώρα δεν έχω κάποια πληροφόρηση σχετική.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε όμως αυτό, θα το δούμε. Εμείς παραμένουμε στο χώρο αυτό, στο κόμμα, και παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ό,τι ακριβώς γίνεται. Γιατί μας όλος ο χώρος της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης μας ενδιαφέρει, και μας ενδιαφέρει να αποκτήσει μια πολλαπλάσια δύναμη ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τώρα, σε ποια θέση θα είμαστε εμείς και σε ποια θέση θα είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, θα το δούμε.
0: Όταν λέτε εμείς, τι εννοείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι στο
0: Εσείς
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν φεύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σίσιου?
1: Όχι.
0: Αυτό να το κάνουμε καθαρό από τώρα. Δηλαδή,
1: εγώ θα φύγω τελευταίος.
0: Α, θα φύγετε πάντως?
1: Όχι, αν είναι να φύγω, θα φύγω τελευταίος.
0: Θα φύγετε τελευταίος. Αυτό,
1: ναι,
0: το κρατάμε. Αυτό,
1: ναι,
0: το κρατάμε και το σεβόμαστε όπως το λέτε. Γιατί πάντοτε, κάθε φορά που μιλάμε, νομίζω ότι όλοι οι κρατές μας μπορούν να παραδεχθούν ότι ο κύριος Σίσιου μιλάει και από την καρδιά του και από την ψυχή του και μιλάει και ειλικρινά. Τι λέει, ναι, λοιπόν, ναι, ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Καστοριά σήμερα? Ο τελευταίος που θα φύγει από το καράβι θα είμαι εγώ. Για τον νομό Καστοριάς μιλάμε πάντα. Οι υπόλοιποι, κύριε Σίσιου, πώς τους βλέπετε? Βλέπετε να υπάρξει μαζική φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά, ή θα υπάρξει ψυχραιμία και παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Μέχρι τώρα οι κινήσεις που βλέπω είναι πολύ ψυχραιμές.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν εκδηλώσει τέτοιου είδους ενδιαφέρον τα μέλη που γνωρίζω και παρακολουθώ και είναι κοντά μας. Θα το δούμε όμως όλο αυτό. Θα δούμε και τι στάση θα κρατήσει γενικά το κόμμα, πώς θα μπορέσει να υπερασπιστεί την ενότητά του από εδώ και στο εξής.
0: Νομίζω ότι συγκαλούνται τα όργανα της προσεχής ημέρας, αν δεν κάνω λάθος. Λογικά εκεί θα πάρουν αποφάσεις. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι και το μέλλον του ΦΑΜΕΛΟ στο κόμμα.
1: Τώρα χρειάζεται ακόμη παραπάνω να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε κάθε μας βήμα. Δεν έχουμε αντίπαλο τον Τσίπρα εμείς. Αλλά όμως προσπαθούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε και το δικό μας σπίτι.
0: Είδατε όμως από την πρώτη δημοσκόπηση που βγήκε με την interview χθες ή προχθές, 14,5% ο Τσίπρας, 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε ότι στη δημοσκόπηση απορροφήθηκε ολοκληρωτικά.
1: Οι δημοσκοπήσεις κατά καιρούς
0: πάντα έχουν.
1: Ναι, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι ακόμη καιρό.
0: Έχουμε καταιγισμό δημοσκοπήσεων και μέσα στη βδομάδα και από εβδομάδα, να ξέρετε. Οπότε θα
1: δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος καιρός ακόμη για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Θα το δούμε αυτό.
0: Υπάρχει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που όλο αυτό τον καιρό που ακουγόταν ότι κάνουμε το κόμμα, θα ανακοινωθεί κτλ. Που σας είπε, Γιάννη, εγώ φεύγω.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει, έτσι.
1: Προς το παρόν όχι.
0: Προς το παρόν όχι. Σκέφτεστε μήπως σαν νομαρχιακή έτσι οργάνωση να κάνετε κι εσείς μια συγκέντρωση, να δείτε και να συζητήσετε τις νέες εξελίξεις? Δηλαδή,
1: έτσι
0: πώς
1: κι αλλιώς τις κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Αφορά τη χώρα μας.
0: Πιστεύετε
1: αφορά
0: ότι
1: το μέλλον, σωστά, το μέλλον των παιδιών μας είναι δυνατόν.
0: Δημαρχώνεται νέο τοπίο πολιτικό με τους νέους σχηματισμούς.
1: Ναι.
0: Η άλλη βουλή θα είναι μια διαφορετική βουλή, το λέμε από τώρα. Δηλαδή αυτό είναι, φαίνεται.
1: Ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή εντελώς διαφορετική και θα πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Δεν είμαστε αυτοί που θα βγάλουν πρόχειρα συμπεράσματα και θα πούνε να, αυτό θα συμβεί. Θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Από την Καστοριά βλέπετε να πηγαίνουν Τσίπρα περισσότερο αυτοί που σήμερα είναι στη Νέα Αριστερά, παλιά στελέχη επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, που ίσως βλέπουν
1: αυτό
0: εκεί.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν
0: το υποψιάζεστε μήπως?
1: Όχι, όχι, δεν υποψιάζομαι τίποτα. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο θα εκθέσει κάποιους ανθρώπους χωρίς να είμαι σίγουρος.
0: Το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, Περικλής Ζαγάρας με πολύ καλές σχέσεις με Τσίπρα ή ακόμη και ο συντονιστής της Νέας Αριστεράς στην Καστοριά, ο κ. Μπαλταγιάννης, είχε πάει στην περιοδία Τσίπρα στην Κοζάνη και ήταν από τους ομιλητές που είχαμε
1: εκεί. Αν έχουν δηλώσει κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζω.
0: Όχι, δεν έχουν δηλώσει. Λέω, μήπως το υποψιαζόμαστε. Θα πάρουμε και τον κύριο Μπαλταγιάννη, βεβαίως, στην πορεία της.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Δεν μπορείτε να πείτε για άλλο χώρο κάτι?
1: Όχι.
0: Γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η μάχη έτσι όπως εξελίσσεται, αν γίνει μάλιστα και κόμμα Σαμαρά? Τι εκλογές θα είναι αυτές που θα έχουμε από 6 έως 10 μήνες, κύριε Σίσιου?
1: Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, γενικά οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι καλές για τη χώρα μας. Οι πολίτες ζουν μια κατάσταση η οποία είναι ανυπόφορη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διέξοδος από αυτό που μας έχει οδηγήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό το καθεστώς είναι πλέον, έχει βάλει σκοπό να ξεθεμελιώσει όλο το κράτος δικαίου, πράγματα τα οποία τα παλέψαμε χρόνια ολόκληρα μετά τη μεταπολίτευση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε σαν αντιπολίτευση, σαν προοδευτικός και δημοκρατικός χώρος να το αντιμετωπίσουμε και να το αλλάξουμε. Γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο να καταγράψουμε μια συγκεκριμένη δύναμη. Μας ενδιαφέρει πώς θα γίνει να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
0: Όμως παρόλα αυτά, ακόμη και αν παραδεχτούμε ότι τα μύρια κακά για τη χώρα προέρχονται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, 15 μονάδες διαφορά με τον δεύτερο Τσίπρα, όπως δείχνει και η τελευταία δημοσκόπηση.
1: Εξηγείται αυτό. Να σας πω κάτι για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έχω κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο παίζουν το ρόλο που πρέπει να παίξουν. Για παράδειγμα, οι ιδιοκτησίες αυτών των δημοσκοπήσεων, των δημοσκοπικών εταιριών, έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση με την κυβέρνηση.
0: Δηλαδή, οπότε, λέτε ότι αποκλείεται να είναι τέτοια μεγάλη διαφορά σήμερα?
1: Αποκλείεται. Εγώ το αποκλείω.
0: Και όλη η συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Για την πρώτη δεν συζητά κανένας.
1: Πάνω από 20% στη Νέα Δημοκρατία δεν δίνω.
0: Πάνω από 20 δεν δίνεται στη Νέα Δημοκρατία? Ενώ παίρνει 30 αυτή τη στιγμή.
1: Όχι.
0: Στις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, το ποσοστό της είναι πολύ χαμηλότερο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχουν και όλες αυτές οι συμπεριφορές. Δηλαδή υπάρχει ένας πανικός γενικά, ο οποίος εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα.
0: Λέμε πάντως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει δεύτερο, γιατί γίνεται και η μάχη της δεύτερης θέσης, όπως καταλαβαίνετε, και πολλή συζήτηση γι' αυτό. Η Νέα Δημοκρατία θέλει Τσίπρα δεύτερο, γιατί με Τσίπρα συσπηρώνει περισσότερο τις δυνάμεις της παρά με Ανδρουλάκη, που είναι πιο χαλαρός ο Νεοδημοκράτης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα έτσι ακριβώς όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Στην ουσία είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που μπορούμε να καταλάβουμε τι νόημα είχε η απλή αναλογική. Δηλαδή πώς μπορούσαν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις να καταγραφούν με πολύ πιο δημοκρατικό τρόπο. Την ακυρώσαμε αυτή την απλή αναλογική και σε αυτό φέρουν ευθύνες συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Και τώρα είμαστε σε αυτό. Σε αυτή την κατάσταση με πολλά κόμματα τα οποία δεν ξέρουμε ποια είναι η ακριβής δύναμή τους. Αλλά έτσι κι αλλιώς εμείς στις εκλογές θα παίξουμε κάποιο ρόλο. Είναι σίγουρο αυτό. Παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να βγει και ο Τσίπρας πρώτη δύναμη, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δεν το γνωρίζουμε.
0: Προς στιγμήν δημοσκοπικά
1: αλλά
0: δεν φαίνεται.
1: Πάλι ο σχηματισμός κυβέρνησης δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάλι θα χρειαστούν κάποιοι σύμμαχοι. Θα χρειαστούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να...
0: Το θέμα είναι τι σύμμαχοι θα είναι αυτοί. Θα είναι καμένοι, θα είναι άλλοι σύμμαχοι, τι θα είναι.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως τώρα αυτή την περίοδο. Ξέρετε, τότε είχαμε τα μνημόνια, είχαμε διάφορα πράγματα τα οποία ήταν... είχαν μια διαφορετική πίεση.
0: Γιατί συνεννόηση και... στον ευρύτερο χώρο δεν υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ο ένας βρίζει περισσότερο από τον άλλον. Δεν έχει κάποια. Δεν υπάρχουν σημεία επαφή.
1: Γενικά εμείς δεν βρίζουμε.
0: Καταλαβαίνετε. πολιτικό εννοώ.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω οι θέσεις μας είναι πάντοτε πολιτισμένες και μέσα σε ένα πλαίσιο κοινοβουλευτισμού. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να διατυπώσουμε την ουσία των θέσεών μας. Και η ουσία των θέσεών μας είναι συγκεκριμένα. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο το έχουμε διατυπώσει πολλές φορές. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν έχουμε τα κανάλια επικοινωνίας για να μπορέσουμε να κάνουμε κοινωνούς στους περισσότερους πολίτες αυτής της χώρας.
0: Κάτι ακόμα πριν έτσι ολοκληρώσουμε, μια πρώτη τουλάχιστον γεύση από τα χθεσινά, κύριε Σίσιου. Πιστεύετε ότι υπάρχει πια θέμα και ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή βλέπετε, επειδή ο κύριος Φάμελος ουσιαστικά θέλει μια συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως το καταλαβαίνουμε. Άλλοι δεν θέλουν να τον δουν στα μάτια του μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης και τα λοιπά. Πιστεύετε ότι τίθεται και θέμα ηγεσίας πια στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι. Δεν το βλέπω.
0: Εκτός αν φύγει από μόνος το Φάμελος, βέβαια, μην μπορώντας να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για κάποια πρόσωπα τα οποία δεν...
0: Επειδή το είπατε όμως, εγώ θα φύγω τελευταίος από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το δικό μου το ύφος και το ήθος είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Επειδή είπατε όμως θα φύγετε τελευταίος από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα φύγετε τελευταίος με όποιον αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό είναι σίγουρο ότι θα φύγω τελευταίος.
0: Με όποιον αρχηγό από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με όποιον, αν προκύψει θέμα ηγεσία, θα το δούμε αυτό. Δεν νομίζω. Προς το παρόν δεν βλέπω εγώ κάτι.
0: Δεν βλέπετε. Ωραία.
1: Όχι.
0: Κύριε Σίσιο, αυτά προς το παρόν, η εξέλιξη είναι μπροστά μας.
1: Βέβαια.
0: Είναι μια χρονιά την οποία θα συζητήσουμε
1: πιο... χρόνο να τα πούμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Θα τα πούμε, βέβαια.
1: Που θα αρχίσει να φαίνεται...
0: οι τάσεις, οι απόψεις, οι θέσεις, οι συγκλήσεις, οι διαφορές. Είναι έτσι κι αλλιώς οι μήνες μπροστά μας που θα συζητήσουμε λίγο παραπάνω πολιτικά, έτσι κι αλλιώς, θέλοντας κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ ευχαρίστως να κάνουμε ποια κουβέντα θέλετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Σήμερα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ. Γεια.
0: Ήταν η πρώτη έτσι εικόνα από τον συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, τον κύριο Γιάννη Σίσιου. Ο κύριος Σίσιους τι λέει? Σίσιους τι λέει? Ψυχραιμία. Δεν υπάρχουν τάσεις φυγής μέχρι αυτή την ώρα από συντρόφους εδώ στην Καστοριά και για τον ίδιο δηλώνει ότι θα είμαι ο τελευταίος που θα φύγει από το καράβι. Μάλιστα. Έλενα.
2: Εγώ προσπαθώ να μάθω τι συμβαίνει και τώρα και στα υπόλοιπα κόμματα, όπως καταλαβαίνεις, όπως έχουμε το κόμμα Κασελάκη. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Να δούμε και εκεί τι γίνεται. Γιατί
0: έχεις
2: κάποιοι...
0: απορία εάν η Ολυμπία Τελιγιορίδου ήταν χθες στο Θησείο.
2: Δεν έχω. Και δεν είναι μόνο η Ολυμπία Τελεγιορίδου. Είναι και άλλα παλιά, πολύ παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μετά πήγαν με Κασελάκη. Τώρα αυτά τα στελέχη τι κάνουν? Μένουν Κασελάκη, πάνε ΣΥΡΙΖΑ, πάνε Τσίπρα. Πόσοι είναι πια?
0: Πάντως την... εγώ, Δευτέρα απόγευμα. Δευτέρα απόγευμα. Ναι. Δηλαδή, χθες ήταν Τρίτη που ήταν η ομιλία.
2: Ναι.
0: Δευτέρα απόγευμα παραλία, είδα να περπατάει Δημήτρης Κωνσταντινίδης.
2: Μόνος του?
0: Με έναν ακόμα.
2: Αλλά όχι με την
0: κυρία Τελεγιορίδου. Και δεν με είδε. Άρα παραμένει η απορία μου. Προλαβαίνεις να πας στην Αθήνα? Προλαβαίνεις να πας.
2: Μόνο.
0: Αλλά παραμονές να είσαι εδώ? Δεν πας από λίγο νωρίτερα?
2: Γιατί να πας από νωρίτερα?
0: Δεν ξέρω. Άλλωστε, όπως είπε και πρόσφατα η Ολυμπία Τελεγιορίδου στην εκπομπή μας, όταν θα αποφασίσω να πω, θα πω.
2: Ναι.
0: Άρα, λογικά, αν πήγαινε Τσίπρα, θα το είχε ήδη πει. Δεν φαντάζομαι δηλαδή να πάει Τσίπρα χωρίς να έχει πει κάτι εδώ στην Καστοριά. Εντάξει.
2: Τι νομίζω?
0: Εγώ νομίζω.
2: Λες?
0: Βεβαίως.
2: Άρα λες να παραμένει Κασελάκη?
0: Προς στιγμή νομίζω πρέπει να παραμένει Κασελάκη, ναι. Το τι θα γίνει αργότερα δεν το ξέρω. Προς στιγμή πιστεύω ότι είναι Κασελάκη. Λοιπόν, τι έγινε εδώ? Τώρα κανονικά πρέπει να βγει ο Βαρουφάκης και να πει ότι, και να πει ότι τον αντέγραψε ο Τσίπρας και έκανε το Ελλάς με ένα λάμδα. Ακριβώς, το είπαμε και στην αρχή, αγαπητέ μου. Το είπαμε και στην αρχή. Πάμε για χορηγούς.
2: Πάντως, αφού συζητάμε και για τα υπόλοιπα, βλέπω και το Μέρα 25 να χάνει πολύ σημαντικό έδαφος μετά από όλα.
0: Γενικά, πολλές δυνάμεις χάνουν διάφορα.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Σωστά.
2: Πάμε και. Μπιμπι.
0: Ταξιδεύουμε. Πάμε Αθήνα, Θυσίων, να ακούσουμε Τσίπρα. Πάμε με ΚΤΕΛ Καστοριάς, Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, στη Θεσσαλία μας. Πάμε και με τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς για τα ωραία μας μόνο ημέρα. Φύγαμε λοιπόν και έρχεται και καλοκαίρι. Ακρογιαλιές διλινά, να φεύγουμε, να αλλάζουμε παραστάσεις, να περνάμε όμορφα και κάθε φορά που βγαίνει εκδρομή από Κάστορα Tours ενημερώνεστε άμεσα από την εκπομπή μας. Αργήσαμε, Έλληνα, τι ώρα πήγε?
2: Πήγε 11 και 2.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 77 0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
9: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
10: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
9: Εθελοντισμός.
10: Συντονισμός.
9: Συνεργασία.
10: Αλληλεγγύη.
9: Ασφάλεια.
10: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
9: Ασκήσεις ετοιμότητας.
10: Έρευνα και διάσωση.
9: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
10: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Antennes FM 93,6.

0: Χελένα, επιστροφή. Παραμένουμε όμως στα γεγονότα της ημέρας του 24ωρου αυτού, του έντονα πολιτικού 24ωρου, μετά την ανακοίνωση και του κόμματος Τσίπρα. Θα σας έχω τώρα τον πρώτο που υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη Τσίπρα από την Καστοριά. Αυτή που θα πάει μάλιστα και στα δικαστήρια σήμερα για να πρωτοκολληθεί και να υπάρχει και νομικά σε ισχύ το νέο κόμμα. Μαζί μας πάντα είναι...
1: Μαζί μας πάντα είναι και η 316.
0: 316, και για να πούμε 2-3 πράγματα για την 316, που ασχολείται με 4-5 πράγματα, όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα σιροφέιτινγκ και net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, να το προσέξετε. Ασχολούμαστε και με τα θερμοκήπια. 3.16 και εδώ είμαστε με Γιώργο Αναστασιάδη και όλη τη δυνατή του ομάδα στην Κολοκοτρώνη 4Β. Με αξιοπιστία, με καινοτομία και τεχνογνωσία χτίζουμε και το δικό σας μέλλον. Γιώργος Αναστασιάδης και 3.16 69 32 30 79 09. Ποιος είναι λοιπόν ο πρώτος που υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη Τσίπρα από την Καστοριά? Είναι αυτός που πριν λίγο καιρό είχε βρεθεί στην Κοζάνη ομιλητής στην εκδήλωση του Άλεξη Τσίπρα, δηλαδή ο κύριος Στέφανος Μπαλταγιάννης. Είναι μαζί μας, κύριε Μπαλταγιάννη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και περαστικά για την περιπέτεια που περνάτε και ευχόμαστε όλα πολύ καλά από εδώ και πέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε λοιπόν στα τρέχοντα πολιτικά, κύριε Μπαλταγιάννη. Γιατί είστε, προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Νωρίτερα μιλούσαμε με τον συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ της Καστοριάς, τον κύριο Σίσιου, ο οποίος μας είπε ότι ο τελευταίος που θα φύγει από το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ από την Καστοριά θα είμαι εγώ. Εσείς βέβαια είστε συντονιστής της νέας αριστεράς στην Καστοριά και είστε ο πρώτος που φεύγει. Εδώ υπάρχει μια διαφορά,
2: Πάλε ποτέ.
0: Πάλε ποτέ, ναι. Και μάλιστα και από την ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς στην Καστοριά ξέρουμε ότι η κυρία Βάσου Κουτίνα επίσης θα υπογράψει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, τη διακήρυξη. Γενικά εσείς που ήσασταν τα γνωστά πρόσωπα της Νέας Αριστεράς στην Καστοριά φεύγετε μάλλον όλοι για Τσίπρα.
2: Ναι, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει, τα προτάγματα είναι τελείως διαφορετικά, οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Εντάξει, αυτό που ζούμε δεν είναι φυσιολογικό, είναι μια δυστοπία. Και μια τρίτη τετραετία Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύω ότι θα είναι επιζήμια για τη χώρα. Άρα αυτό πρέπει να βάλουμε αυτή τη στιγμή ως κύριο πρόταγμα στις πολιτικές μας επιλογές και όχι ούτε τις προσωπικές μας φιλοδοξίες, ούτε το αν θα μπορέσουμε, ας πούμε, να κάνουμε ένα κόμμα το οποίο θα πάρει ένα 2-3% και θα μπει στη Βουλή να πάρει 5-4-5 εύρες, ή τέλος πάντων να περιχαρακώσουμε τις προσωπικές μας ιδεολογικές, αν θέλετε, αναφορές. Αυτό που πρέπει να προέχει αυτή τη στιγμή είναι η ανατροπή αυτής της διακυβέρνησης. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει η χώρα παρακάτω από αυτό το επίπεδο που είμαστε. Είδατε προχθές στον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού, που δεν το παίζουν και τα ΜΜΕ, είδατε εικόνες Κολομβίας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι
0: αφήστε το,
2: κανένας...
0: αφήστε το. Ναι. Το οποίο είναι πρόβαλαν δυνατό... πολύ τα social media, όχι όμως τόσο έως καθόλου τα συστημικά κανάλια.
2: Σχεδόν καθόλου. Είναι σε ποια χώρα του πλανήτη πλακώνεται στις μπουνιές, για να το πω λαϊκά και απλά, γιατί ακριβώς αυτό έγινε. Ναι. Δεν μπορούμε να οριοποιούμε την πραγματικότητα. Ένας μεγαλοεπιχειρηματίας με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον υπεύθυνο του γραφείου του Πρωθυπουργού και τον εγκαλούμενο για τις παρακολουθήσεις, τον άνθρωπο που παρακολουθούσε το μισό πολιτικό σύστημα, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, σε συνδυασμό με πρώην στρατιωτικούς τρίτης χώρας του Ισραήλ, μέσω του Predator, και υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δεν ξέρουμε τι αφορούν και ποιον αφορούν και πού βρίσκονται. Βρίσκονται σε μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών. Εδώ μιλάμε για φοβερό πολιτικό θέμα και για θέμα διαφάνειας στη χώρα και δεν ανοίγει μύτη. Και αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές γροφοκοπούνται σαν να είναι ο τελευταίος, ας πούμε, άνθρωπος στο καφενείο που δεν έχω και τίποτα με τα καφενεία, γροφοκοπούνται, ναι, σκίζονται οι μπλούζες, φτύνονται και δεν παίζει πουθενά. Μιλάμε για συνθήκες Κολομβίας.
0: Όμως το λέτε ως παράδειγμα αυτό για να δείξετε ότι...
2: Το λέω ως παράδειγμα για την έκπτωση, τη θεσμική έκπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω όμως πότε αποφασίσατε...
2: Είναι το κατώτερο σημείο θεσμικής έκπτωσης που έχει βρεθεί η χώρα τις τελευταίες πολλές δεκαετίες.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ δεν θυμάμαι από το 80 τέλος πάντων που κατάλαβα τον εαυτό μου, δεν θυμάμαι να ήμασταν σε τέτοια κατάσταση. Υπήρχαν παρακολουθήσεις και άλλες φορές με τον πατέρα Μητσοτάκη, θυμάσαι τότε Μαυρίκης και τα λοιπά, αλλά αυτή η θεσμική εκτροπή είναι άνευ προηγουμένου. Και υπάρχει εκτροπή στη δικαιοσύνη και αυτά πρέπει να τα τονίσουμε. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή ελέγχεται πλήρως. Δεν μπορεί να κουκουλώνονται όλες οι υποθέσεις από έναν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Υπάρχει δηλαδή ένα καθεστώς αυτή τη στιγμή. Αυτό το καθεστώς πρέπει να φύγει.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να ανασάνει η χώρα.
0: Πότε αποφασίσατε λοιπόν να κάνετε αυτή την μετακίνηση?
2: Όταν κλήθηκα έτσι στην παρουσίαση του βιβλίου της Σιφάκης και είδα ότι και συμπέρανε...
0: Βρεθήκατε ομιλητής στην εκδήλωση Τσίπρα στην Κοζάνη για το βιβλίο του Ιθάκη βέβαια.
2: Αν και υπήρχε όλη αυτή η διεργασία από πολύ νωρίτερα. Κοιτάξτε, θα πω κάτι. Πιστεύω ότι στον κεντροαριστερό χώρο έχουμε πάρα πολλά κοινά τα οποία μας ενώνουν. Έχουμε προτάσεις οι οποίες είναι κοινές. Το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό που ζει ο πολίτης αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια, που είναι βασικό.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι εισαγόμενη απολύτως η ακρίβεια. Ναι, μεν υπάρχει ο πόλεμος, έχουν ακριβήνει οι τιμές των καυσίμων, όλα αυτά. Και άλλες χώρες όμως έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχουν τις ίδιες τιμές. Η Ισπανία μείωσε το ΦΠΑ στα καύσιμα και έχει πέσει η τιμή. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί σαν ένας εισπρακτικός μηχανισμός. Έχει τους έμεσους φόρους στο Θεό, θα τα πω πολύ λαϊκά σήμερα, στο Θεό οι έμεσοι φόροι. Κάνει μια τεράστια αφέμαξη από όλες τις κοινωνικές ομάδες, από όλη την κοινωνία, ανεξαρτήτως εισοδήματος, διότι ο έμεσος φόρος, είτε κάποιος κερδίζει 100.000 ευρώ είτε 100 ευρώ, είναι ο ίδιος και τον πληρώνει. Κάνει μια τεράστια αφέμαξη και επιβραβεύει το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, και αυτή η αφέμαξη στη συνέχεια έρχεται να μοιράσει ένα κομματάκι, ένα ελάχιστο ποσό ως επιδόματα, ούτως ώστε να κάνει μια επικοινωνιακή πολιτική. Είναι ντροπή για τη χώρα αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μπαλταγιάννη, πάμε λίγο για την επόμενη μέρα αυτού του κόμματος. Η πρώτη δημοσκόπηση πριν καν ανακοινωθεί το βγάζει δεύτερο. Θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις μέσα στη βδομάδα και την επόμενη βδομάδα. Νιώθετε ότι είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση, γιατί εδώ, όπως παρουσιάζεται και όπως τα βλέπουμε, είναι με όλους να παραδέχονται την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με σημαντική διαφορά, και όλη η ιστορία να γίνεται για τις επόμενες εκλογές για το ποιος θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας, η Καριστιανού που έπαιζε και αυτή, δημοσκοπικά η πρώτη τη βγάζει λίγο πιο πίσω, ή ο Ανδρουλάκης. Θέλετε να μας πείτε πώς νιώθετε για να βγείτε δεύτερη?
2: Κοιτάξτε. Όταν
0: είναι και αυτό ένα παράξενο, ας πούμε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, όταν κάτι δεν υπάρχει και ναι, είναι ήδη δεύτερο,
0: ναι,
2: μάλλον κάτι θετικό συμβαίνει,
0: μάλιστα,
2: στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εγώ δεν θα σταθώ στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια αποτύπωση της στιγμής, οι οποίες αλλάζουν.
0: Και δεν ξέρεις τι θα γίνει σε 6 ή 10 μήνες που έχουμε
2: μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι. Ναι, ναι.
2: Θα αλλάξουν πολλά. Αλλά θεωρώ καταρχάς θετικό το ότι κάτι που δεν υπήρχε,
0: ναι,
2: μετριέται ήδη δεύτερο.
0: Τόσο ψηλά.
2: Κάτι που δεν υπήρχε.
0: Τόσο ψηλά. Όταν ο Τσίπρας έπαιρνε και 35%, με τώρα που παίρνει 14% δημοσκοπικά, είναι χάος βέβαια, έτσι. Αλλά
2: ναι,
0: τηρουμένων των αναλογιών και των συνδικών που υπάρχουν σήμερα.
2: Έτσι ακριβώς. Και ξαναλέω, κάτι το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Τώρα δημιουργείται. Ναι. Όταν θα έχουμε και τις προτάσεις, θα γίνει η όσμωση στην κοινωνία, πιστεύω ότι... Η αντίληψή μου, έτσι, και η αίσθησή μου είναι ότι θα πάει πάρα πολύ καλύτερα. Το δεύτερο, αν θέλετε να διαβάσουμε τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων.
0: Ναι.
2: Το οποίο μπορεί να δώσει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή. Αυτοί οι αναποφάσιστοι μπορεί να δώσουν μια τεράστια δυναμική και μια τεράστια διαφορά στα ποσοστά τα οποία μετράμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι βουβό, το οποίο δεν ψηφίζει, το οποίο έχει επιλέξει την αποχή, που και εκεί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί. Και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που έδειχναν, αν θέλετε, οι δημοσκοπήσεις, ότι ένα μεγάλο μέρος του φάσματος, του πολιτικού φάσματος, ανεξάρτητα από το αν ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, το αν ψηφίζει ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, είχε την αναμονή του άλλου. Εκεί έρχεται ο άλλος. Νομίζω ότι ο άλλος ήρθε αυτή τη στιγμή και να είναι στο χέρι του νέου κόμματος να πάρει πράγματα.
0: Λέτε του νέου κόμματος. Νωρίτερα ο κύριος Σίσιο μας είπε ότι αυτά που άκουσε χθες από τον Τσίπρα δεν διαφέρουν και το πολύ. Δεν είναι κάτι καινούργιο, όπως μας είπε. Είναι τα ίδια πράγματα που τα ξανακούμε με αυτά που ακούγαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε,
0: έτσι υπάρχει... λέει ο κύριος Σίσιο. Εγώ τι να σας πω.
2: Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την κεντροαριστερά. Σωστά είπα από την αρχή. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλες, δηλαδή, τόσο χαόδες.
0: Ποιο είναι το καινούριο για να θεωρείτε τον Τσίπρα νέο?
2: Το καινούριο είναι
0: πράγμα για τα πολιτικά πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε χτες και στην ιδρυτική διακήρυξη φέρνουν μια νέα πνοή. Δηλαδή η εστίαση στα προβλήματα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, στην ακρίβεια. Έχουμε την ακριβότερη ενέργεια σε όλη την Ευρώπη και έχει πρόταση, πρότεινε τις ενεργειακές κοινότητες που ήταν στο πρόγραμμα και παλιά και δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να δώσει σε 3-4 μεγάλες εταιρείες όλη την πράσινη ενέργεια. Όλα αυτά, ο εκδημοκρατισμός στην ενέργεια που θα ρίξει τις τιμές, οι προτάσεις για την μείωση των ενοικίων και αυτής της τεράστιας, του τεράστιου προβλήματος που μαστίζει τα αστικά κέντρα στην κατοικία, όπου τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί και δεν μπορεί ένας μισθωτός με το βασικό μισθό ή και με το μέσο μισθό να νοικιάσει ένα σπίτι και να ζήσει αξιοπρεπώς. Όλα αυτά και η εστίαση κυρίως στην κοινωνία είναι κάτι νέο. Δηλαδή φαίνεται ότι το νέο κόμμα δεν θα έχει τη μορφή αυτή που ξέρουμε παραδοσιακά. Θα γεννηθεί μέσα από την κοινωνία και θα εστιάζει στις δυνάμεις της κοινωνίας. Δεν θα είναι ένας κλειστός μηχανισμός. Και αυτό είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό και πολύ έτσι δημοκρατικό, αν θέλετε. Αν οι πολίτες το αγκαλιάσουν και συνδιαμορφώσουν το πρόγραμμα και μπουν μέσα σε αυτές τις διαδικασίες, νομίζω ότι θα είναι ένα και εξαιρετικά καινοτόμο και καινούριο εγχείρημα για τη χώρα. Να δοθεί δηλαδή και πάλι ο λόγος στην κοινωνία.
0: Στην κοινωνία. Το όνομα σας ξάφνιασε, γιατί όπως ξέρετε, αν ρίξετε μια ματιά στα social, το hashtag ΕΛΑΣ είναι πρώτο με διαφορά αυτή τη στιγμή και γίνονται πάρα πολλά λογοπαίγνια με το όνομα του κόμματος.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι καλό, δηλαδή να κάνει τόσο εντύπωση.
0: Ναι, το σκοπό του το πέτυχε.
2: Ένα όνομα. Το πέτυχε. Δηλαδή, ο σκοπός είναι πάντα σε ένα όνομα να εντυπωσιάσει, έτσι να δημιουργήσει συζητήσεις. Αυτό το πέτυχε.
0: Το πέτυχε.
2: Και το όνομα περιέχει πολλές σημειολογίες, αν θέλετε. Ο καθένας μπορεί να το δει από τη δικιά του σκοπιά, αλλά περιέχει μια πάρα εκτεταμένη σημειολογία. Δηλαδή υπάρχει το ελληνική. Το ελληνική στην αριστερά είναι δεδομένο και δεν θα χαρίσουμε σε κανέναν τον πατριωτισμό. Από την εποχή της αντίστασης ελληνική, η λέξη ελληνική υπήρχε μέσα στα ονόματα, ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ελληνική αριστερά αργότερα, ήταν συστατικό της αριστεράς ο πατριωτισμός και η ελληνικότητα. Δεν θα τη χαρίσουμε και δεν την έχουμε χαρίσουμε και δεν την έχουμε χαρίσει ποτέ. Υπάρχει η συσπήρωση και η συμπαράταξη που βεβαίως

0: και το Ελλάς.
1: Ακριβώς.
0: Μετά το πήγε στα νεότερα χρόνια και έφτασε μέχρι τα πρώτα χρόνια του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ με πρώτη φορά αριστερά. Πήρα δηλαδή όλη την γκάμα από Βελουχιώτη, γι' αυτό και εμείς σήμερα αποστάραμε από τα Αντάρτικα και τον ύμνο του Ελλάς, κύριε Μπαλταγιάννη, έτσι.
1: Ναι. Είπα, είναι όλη αυτή η παράδοση που έχει αυτός ο δημοκρατικός προοδευτικός χώρος. Όλη αυτή την παράδοση προσπάθησε να τη συμπυκνώσει σε αυτό το όνομα και νομίζω το πέτυχε. Ναι. Ήθελα όμως να πω ότι η συμπαράταξη των κομμάτων και οι συμφωνίες, αν θέλετε, σε επίπεδο αρχηγών δεν αφορούν την κοινωνία, δεν αφορούν τον κόσμο, μάλιστα μπορεί να κάνουν και κακό. Δηλαδή να δείχνουν μια συνδιαλλαγή από την οποία έχει μπουκτήσει η κοινωνία. Οι συνδιαλλαγές για θέσεις, για κόμματα, για κομμάτια, για το πού θα είναι ο καθένας, δηλαδή το τι τιμάριο θα έχει ο καθένας, όλα αυτά νομίζω ότι έχουν κουράσει την κοινωνία. Οπότε δεν είναι ο στόχος η συμπαράταξη σε επίπεδο ηγεσιών, είναι ο στόχος η συμπαράταξη σε επίπεδο κοινωνικών δυνάμεων. Με στόχο ένα προοδευτικό πρόγραμμα, μια προοδευτική διακυβέρνηση, και ο στόχος δεν είναι καν η ανατροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ο στόχος η ανατροπή αυτών των πολιτικών που και αυτών των καταστάσεων που πληγώνουν τη χώρα.
0: Να έρθουμε λίγο και πάλι στα τοπικά. Να υποθέσω, κύριε Μπαλταγιάννη, αφού είστε ο πρώτος, επαναλαμβάνω για να το ακούσουν οι κρατές μας, ο πρώτος που υπέγραψε τη διακήρυξη Τσίπρα από τον νομό Καστοριάς είναι ο κύριος Μπαλταγιάννης. Οπότε να θεωρήσουμε, κύριε Μπαλταγιάννη, ως άμεση, θα λέγαμε, ενέργειά σας να ηγηθείτε και αυτού του χώρου τοπικά με την τοπική οργάνωση που σίγουρα θα δημιουργηθεί. Είστε διατεθειμένος να παίξετε και αυτόν τον ρόλο πέρα από του υποψηφίου σίγουρα, που το θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρξει στις προσεχείς εκλογές?
1: Μην το θεωρείτε δεδομένο.
0: Αλήθεια.
1: Ο ρόλος και ο στόχος που είναι να γίνει η ζήμωση και να δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Η γύρωση του κόμματος αυτού, του κινήματος με την κοινωνία, αλλά σας λέω ότι πιθανότατα δεν θα είναι ένα κόμμα όπως το ξέρουμε με τις οργανωτικές βομές έτσι που...
0: Είναι, αλλά μια βάση, πού θα απευθυνόμαστε, δεν μπορεί, θα υπάρχει κάτι.
1: Θα υπάρχει μια βάση, αλλά θα υπάρχει και πολύ μεγάλη... πολύ μεγάλο βάρος στο διαδικτυακό, στις υβριδικές μορφές, στη συμμετοχή των πολιτών. Και αυτή τη στιγμή οι πολίτες είναι πολύ δύσκολο να συμμετέχουν στις τυπικές αυτές τις αποστεωμένες, αν θέλετε, τις απονευρωμένες κομματικές διαδικασίες, όπου θα κάθονται σε μια καρέκλα, θα ακούσουν ένα λόγο, θα πάρουν ίσως το λόγο για ένα λεπτό. Είναι πιο δημιουργικό το να συμμετέχουν σε θεματικές ομάδες και μέσω του ίντερνετ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που αυτή τη στιγμή είναι και αυτό το οποίο όλοι κινούμαστε εκεί με το κινητό στο χέρι και βλέπουμε τις ειδήσεις κτλ. Εκεί θα γίνει μεγάλη ζήμωση, εκεί πρέπει να απευθυνθούμε στη νέα γενιά που όλες αυτές οι τεχνολογίες τις είναι πάρα πολύ οικίες και δεν είναι καθόλου οικίες οι παραδοσιακές διαδικασίες του μαζευόμαστε σε μια αίθουσα και ακούμε από καθέβρας ένα λόγο του καθοδηγητή, ας πούμε, που λέγαμε παλιά. Θα πρέπει να εναρμονιστούμε με τις σύγχρονες ανάγκες και με το σύγχρονο τρόπο ζωής.
0: Να ρωτήσω όμως και το εξής. Ο κόσμος θα έρχεται αυθόρμητα, θα υπογράφει και θα εντάσσεται στο κόμμα ή σαν φίλος ή σαν μέλος κτλ.
1: Ήδη σήμερα η πλατφόρμα της ιδρυτική.
0: Είναι ανοιχτή και ο καθένας υπογράφει που θέλει και από την Καστοριά.
1: Ο καθένας μπορεί να μπει να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Για τα στελέχη, θα έχετε face control στο νέο κόμμα Τσίπρα, ποιος θα μπαίνει και με τι προϋποθέσεις?
1: Δεν νομίζω να υπάρξει face control.
0: Δηλαδή, αν θελήσει, να το πω ανοιχτά. Γιατί υπάρχει ένα στέλεχος το οποίο ιδιαίτερα και βουλευτής του νομού. Αν θελήσει η Ολυμπία Τελιγιορίδου να ενταχθεί στο κόμμα.
1: Όποιος θέλει μπορεί να μπει να υπογράψει την υβριδική διακήρυξη και να μπει στους διαδικασίες.
0: Θα μπορέσετε να συνεπάρξετε τοπικά, πιστεύετε?
1: Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, δεν είστε και καλύτεροι φίλοι, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, δεν είπα ότι σκοτώνεστε σαν τον Δημητριάδη και τον πρόεδρο των άλλων.
1: Να σας πω την αλήθεια, για μένα οι προσωπικές μου σχέσεις είναι εξαιρετικές τόσο με τους συνυποψηφίους, τους παλιούς συναγωνιστές στον χώρο, όσο και ακόμα και με τους υποψηφίους από αντίπαλα κόμματα.
0: Άρα δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα αν δείτε την Ολυμπία Τελιορίδου στο Τσίπρα?
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να δω οποιονδήποτε θέλει να υπογράψει τη διακήρυξη. Σας λέω εξάλλου, δεν έχω το ρόλο, ούτε θέλω να έχω το ρόλο του Πάπα ή του...
0: Ναι, σωστά, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έρθει η Ολυμπία Τελιορίδου...

0: Πριν δεν απογράψει μόνο την ιδρυτική διακήρυξη, θα είναι και στην υποτίθεται στη λίστα, έτσι.
1: Όποιος θέλει είναι ανοιχτές.
0: Ανοιχτές. Το καταγράφουμε αυτό. Αν και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κανένας, νομίζω, ίσως ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν το τι θα κάνει η Ολυμπιάδα Λιγερίδου. Γιατί έχει βασικά τρεις δρόμους, κυρία Τελιγερίδου, τέσσερις. Ο πρώτος είναι, εκεί την ξέρουμε, στον κύριο Κασελάκη να παραμείνει. Ο δεύτερος είναι, αν θέλει να μετακινηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω σε τι βαθμό είναι και αυτό. Και ένας τέταρτος δρόμος είναι να μην ασχοληθεί με κανένα και να πάει σπίτι και στη δουλειά. Αυτά είναι, δεν υπάρχουν κάτι παραπάνω, αλλά η ίδια είπε ότι κάποια στιγμή θα μιλήσει για τις οριστικές της αποφάσεις. Το λέμε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, ναι, για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση ότι η Ολυμπία Τελειώδη γυρνάει στον Τσίπρα.
1: Ναι, εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση για, ναι, συγκεκριμένη για όλα αυτά, αλλά δεν είμαστε και. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το νέο κίνημα με όρους μεταγραφών. Ναι. Δηλαδή, εμείς, ναι, δεν θα κάνουμε μεταγραφική περίοδο και δεν θέλει στο νέο εγχείρημα ο Αλέξης Τσίπρας να υπάρχει έννοια αυτή των μεταγραφών. Θα κάνουμε παζάρια, ποιος θα έρθει, ποιος θα έρθει. Και δεν νομίζω ότι.
0: Ναι, και γι' αυτό χθες δεν πήγαν και βουλευτές, παραδείγματος χάρη του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς, στην συγκέντρωση. Ναι, παραελάχιστες εξαιρέσεις.
1: Δεν αφορά την κοινωνία η μεταγραφική περίοδος. Οι μεταγραφές. Το αν κάποιος θέλει, ξέρω εγώ, να βολευτεί σε μια θέση, θέλει να κάνει μια. Είπαμε πάρα πολλούς βουλευτές οι οποίοι μετακινήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, έκαναν από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, είτε στελέχη, είτε βουλευτές, έκαναν διάφορες συμφωνίες. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν είναι στη λογική του κινήματος. Όποιος ασπάζεται τις ιδρυτικές αρχές, την ιδρυτική διακήρυξη, μπορεί να την υπογράψει και από εκεί και πέρα θα μιλήσουν οι διαδικασίες και η κοινωνία. Νομίζω δεν πρέπει, και δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα και να μπούμε. Πιστεύω και σαν νέο κίνημα στο χώρο των μεταγραφών. Mm-hmm. Αυτό το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, για να κάνω και μια ιστορική αναδρομή.
0: Ναι.
1: Το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μεταγραφικό.
0: Από το ΠΑΣΟΚ κυρίως στελέχη.
1: Παζάρι, ναι, και από το ΠΑΣΟΚ και όταν έφυγαν προς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή όλο αυτό το πλήρωσε και πλήγωσε και, αν θέλετε, πληγώνει και τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει την πολιτική να γίνεται με όρους προσωπικού βολέματος και προσωπικού συμφέροντος. Νομίζω πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά αν θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη χώρα αύριο. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει νέος ο οποίος θα μείνει ή θα γυρίσει στη χώρα με συνθήκες βαθιάς έτσι διαφοράς και αναξιοκρατίας. Θα πρέπει να αλλάξουμε το υπόδειγμα, το μοντέλο, την κοινωνική μας οργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι και βαθιά πολιτικό, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, και βαθιά αριστερό και βαθιά πατριωτικό.
0: Κλείνοντας, κύριε Βαλταγιάννη, πότε
1: γιατί
0: θα δούμε να.
1: Πριν το κλείσουμε όμως, να πω ότι το κύριο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι η ερήμωση, η μείωση του πληθυσμού
0: ναι.
1: Και η αιμορραγία των νέων προς το εξωτερικό.
0: Βέβαια.
1: Εάν αυτό δεν αλλάξει, η χώρα δεν έχει.
0: Μια ματιά να ρίξουμε γύρω μας στην Καστοριά μόνο. Δεν χρειάζεται να πάμε σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Να το δούμε. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στην Καστοριά, συμβαίνει σε όλη την επαρχία, σε όλη την. Ναι. Ελλάδα ελαχίστων εξαιρέσεων της νησιωτικής περιοχής που έχει τον τουρισμό και της Αθήνας. Όλη η υπόλοιπη χώρα ζει ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Αλλά ακόμα και από την Αθήνα, ακόμα και από τις νησιωτικές περιοχές, οι νέοι υψηλής εξειδίκευσης φεύγουν στο εξωτερικό και δεν γυρνάνε ποτέ από το εξωτερικό. Εάν η χώρα δεν αλλάξει παραγωγικό μοντέλο και συνεχίσει να στηρίζεται στον τουρισμό, στο real estate, στις golden visa κτλ., είναι και ευάλωτη οικονομικά. Και δεν έχει μέλλον. Η επαρχία θα ερημώσει.
0: Αυτό
1: αλλά με συνθήκες βαθιάς αναξιοκρατίας, βαθιάς κρίσης των θεσμών, δεν πρόκειται ποτέ κανένας νέος, πιστεύω, ο οποίος έχει προσόντα και έχει μια αξιοπρέπεια και έχει κάποιες ιδέες για τον εαυτό του, να γυρίσει στη χώρα. Όσα κάμπους και αν κάνουμε, ό,τι και αν κάνουμε, κανένας δεν θα γυρίσει.
0: Οργανωτικά πότε θα δούμε να σηματοποιείται όλη η κατάσταση στην Καστοριά? Έχετε βάλει κάποιους στόχους? Γιατί έστω και ατύπως κάποιοι άνθρωποι θα είναι μπροστά σε αυτή την νέα κατάσταση. Φαντάζομαι ότι ένας από αυτούς θα είστε και εσείς, κύριε Βαλταγιάννη. Πότε βλέπετε να σχηματοποιείται με οργάνωση, δομή, με γραμματέα, με συμβούλιο κτλ.?
1: μέσα στους επόμενους μήνες θα σκηνοτοποιηθεί, αλλά δεν σας λέω και πάλι θα δούμε ποια θα είναι ακριβώς η δομή.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι το...
0: Μέσα στο καλοκαίρι θα το δούμε
1: γιατί έρχονται και εκλογές.
0: Ναι, εκ του χρόνου που έχουμε μπροστά μας για τις εκλογές κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνουν ίσως και πιο σύντομα.
1: Γρήγορα.
0: Ναι, πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, μπορεί να κινηθούμε και στη γραμμή που είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, αυτό οργανωθείται όταν ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ.
0: Και όταν και η φωτογραφία του Ανδρέα με τη διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη είναι πανομοιότυπα με του Τσίπρα τη χθεσινή όμως. Όπως και το κοριτσάκι και η Ανούλα. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι copy-paste εδώ πέρα, κύριε Μπαλταγιάννη.
1: Σηματοδοτούν.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που συγκρίνουν τον Τσίπρα και λόγω φωνής και τα λοιπά με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Κοιτάξτε,
0: Εντάξει, ο Ανδρέας ήταν ένας όμως, να το διευκρινίσουμε έτσι.
1: Εντάξει. Ο καθένας έχει τη δικιά του πορεία, τη δικιά του προσωπικότητα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Όλος αυτός ο χώρος όμως, όπως είπα και στην αρχή, του δημοκρατικός προοδευτικός χώρος της κεντροαριστεράς, έχει μια μεγάλη παράδοση την οποία ακριβώς θέλει και να συνεχίσει και να στην περιλάβει ο Αλέξης Τσίπρας στο εγχείρημα. Η πρώτη τετραετία εξάλλου του ΠΑΣΟΚ, για να πω και εγώ τα πράγματα όπως ναι. είναι ιστορικά και όπως τα πιστεύω, ήταν μια από τις πιο ριζοσπαστικές τετραετίες.
0: Ήταν πραγματική αλλαγή.
1: Κυβερνήσεις που έχει ζήσει η χώρα και όχι μόνο η χώρα.
0: Ήταν πραγματική αλλαγή. Οπότε,
1: ναι, πραγματική αλλαγή.
0: Οπότε, κύριε Μπαλταγιάννη, μένουμε σε αυτό.
1: Αν στη συνέχεια εξελίσθηκε το.
0: Ναι.
1: Στον κυβερνητισμό κτλ. Mm-hmm. Αλλά η πρώτη τετραετία ήταν μια πραγματικά αλλαγή.
0: Οπλιστείτε με ενέργεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πάρα πολλές φορές σε αυτό το χρόνο που έχουμε μέχρι και το Μάρτιο τουλάχιστον στο μεγαλύτερο σενάριο ή πολύ νωρίτερα μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που πιθανά να έχουμε και εκεί εκλογικές εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μητσούλη.
0: Ήταν ο κύριος Στέφανος Μπαλταγιάννης, επαναλαμβάνω, μέχρι πρώτην ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, ο πρώτος όμως άνθρωπος που υπογράφει από την Καστοριά την ιδρυτική διακήρυξη του Τσίπρα του νέου κόμματος. Πάμε για το διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένα αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 26,6 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
6: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς?
0: Μπράβο. Πάμε και για τα υπόλοιπα. Μαζί μας πάντα και σήμερα. Ενώ η θερμοκρασία, παιδιά, ανεβαίνει, έτσι.
1: Ωραία. Καλό αυτό.
0: Παιδιά,
1: να κάνουμε καλοκαιρινά σήμερα. Ναι, να βγάλουμε τα καλοκαιρινά μας, επιτέλους.
0: Παιδιά, ήδη φτάνουμε 27 βαθμούς, παιδιά.
1: Τέλεια. Πάμε, Ιφαντίδη. Οπωσδήποτε για παγωτό.
0: Έχουμε για πλάκα σήμερα.
1: Για παγωτάκι δροσερό, πάμε, Ιφαντίδη. Καινούργια παγωτομηχανή έχουμε.
0: Πάμε για Ιφαντίδη, παγωτάκι και παγωτίνια.
1: Τα παγωτίνια που τρώγονται και χωρίς τύψεις.
0: Αλλά και όλα τα ωραία για να ξεκινάμε τη μέρα μας, να συνεχίζουμε τη μέρα μας, αλλά και να τελειώνουμε την μέρα μας, να ξεκινάμε τη νύχτα μας και να τελειώνουμε τη νύχτα μας. Όπως καταλάβατε, Ιφαντίδης all time, all classic και φυσικά 24 ώρες το 24ωρο στην Αθηνασίου Διάκου 42. Είμαστε και Άργος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα και αγαπημένο χιλιόδεντρο.

0: Πει ακούμε Donna Summer, βασίλισσα της disco. Και μαζί μας πάντα Χελένα και μετά τον Ιφαντίδη είναι.
1: Είναι και το Ανθοπολείο Χλόι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να ανοίξω λίγο φωνή. Ένα-δύο, για να σας τα πω πάρα πολύ ωραία αυτά που έχω να σας πω. Ο καιρός καλυτερεύει. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι σιγά σιγά αρχίζουμε, καθόμαστε σε αυλές και μπαλκόνια. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να βάλουμε λίγα όμορφα λουλουδάκια, φυτά εξωτερικού χώρου, έτσι να τα απολαύσουμε. Να βάλουμε χρώματα και αρώματα ωραία στη ζωή μας. Να κάνουμε έτσι πιο όμορφη την ατμόσφαιρα στην οποία θα περνάμε τις καλοκαιρινές μας μέρες και νύχτες. Θα βρείτε φανταστικά λουλούδια και εξωτερικού χώρου, μεταξύ άλλων, στο Ανθοπολείο Χλόι. Τα πολύ ωραία κεριά μας, πάρτε και κεριά για ατμόσφαιρα. Τα από Noble Senses τα κεριά, φοβερές μυρωδιές και καινούργιες μυρωδιές οι οποίες έχουν έρθει τώρα. Να δοκιμάσετε οπωσδήποτε, να μυρίσετε το μπανόφι, θα με θυμηθείτε, οπωσδήποτε. Και το τσέρι τσόκο. Τώρα καλοκαιρινή με η μυρωδιά και αυτή, έτσι, κερασένια, ωραία. Όμως έχω πολύ πολύ σημαντικά νέα και για εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Προσέξτε με, παιδιά μου, η προσφορά για την οποία σας μιλάω όλο το μήνα φτάνει προς το τέλος της, τελευταία ημέρα του Μαΐου. 31 Μαΐου η τελευταία σας μέρα για να προλάβετε την προσφορά μας, η οποία για εσάς που δεν το ξέρετε τι είναι, μείον 20% στους στολισμούς των γάμων και των βαφτίσεων. Για όσους κλείσετε όμως μέχρι και 31 Μαΐου. Είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, το 2026, είτε του χρόνου, το 2027. Όλο το 27. Όποτε και αν είναι ο γάμος ή η βάφτιση. Έχετε μείον 20% λοιπόν σε όλο το πακέτο του στολισμού. Και όταν λέω όλο, σε όλο. Ό,τι αποφασίσετε να έχετε μέσα. Οπότε ξέρετε εσείς που κανονίζετε αυτά τα πράγματα ότι τώρα τα έξοδα τρέχουν και είναι πολύ πολύ σημαντικό από κάπου να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Μην χάσετε την προσφορά, είναι μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία ημέρα του Μαΐου. Θέλω πάρα πολύ να υποφεληθείτε από αυτό, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Τώρα πάμε να φύγουμε από τα νέα κόμματα, από τα παλιά κόμματα και όλα
1: από
0: αυτά.
1: Από τα παλιά κόμματα.
0: Ακριβώς, θα μας απασχολήσουν πολύ για τη συνέχεια. Να πάμε σε κάτι ωραία πράγματα που έχουμε το Σάββατο, παραδείγματος χάρη, 30 Μαΐου.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα το απόγευμα, είπαμε, ναι, είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας. Μια εκδήλωση, ύμνο στον εθελοντισμό και στην αλληλεγγύη.
1: Μπράβο.
0: Πράξη Αγία Ημοδοσία. Τι θα συζητήσουμε? Θα συζητήσουμε για αυτή την εκδήλωση και για το βιβλίο με τον κύριο Δημήτρη Σαρή που είναι μαζί μας. Κύριε Σαρή, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα και εσάς, την Έλενα και τους ακροατές.
1: Καλημέρα σας.
0: Βεβαίως να πούμε ότι συμμετέχουν Λαογραφικό Σύλλογο Αργέστε του Άργους, ΓΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Άργους και το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο του Άργους.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Για να πούμε για αυτή την εκδήλωση, λοιπόν, για αυτό το νέο βιβλίο.
2: Ναι, κοιτάξτε, όλα ξεκινάνε από την αιμοδοσία που έχω μία ομάδα και κάνω, ναι, εδώ και πολλά χρόνια,
0: ναι,
2: και καταλαβαίνουν όσοι έχουν και συλλόγους και ομάδες αιμοδοσίας και τρέχουν δεξιά και αριστερά και παρακαλάνε για αίμα, ότι όλο αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να υπάρξει παιδεία από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Ναι.
2: Πρέπει να είναι στην παιδεία μας αυτό. Και έτσι, σε μια συζήτηση που είχα με την εκπαιδευτικό Σπυροπούλου Δέσποινα, η οποία είναι και συγγραφέας παραμυθιών, ρίξαμε την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα παραμύθι,
0: ναι,
2: το οποίο παραμύθι θα ακουμπήσει τις ψυχές των παιδιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από αυτό το παραμύθι όλα τα παιδιά, διαβάζοντάς το, να επηρεαστούν και να γίνουν οι αυριανοί αιμοδότες.
0: Ένα βιβλίο το οποίο ποιος έχει γράψει?
2: Έχει γράψει η Σπυροπούλου.
0: Η κυρία Σπυροπούλου το έχει γράψει το βιβλίο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το οποίο πώς θα μοιραστεί στα παιδιά, πώς θα γίνει, πώς θα φτάσει στο κάθε παιδί αυτό το βιβλίο?
2: Θα μοιραστεί σε όλα τα παιδιά της 6ης Δημοτικού. Εδώ θέλω να πω.
0: Μισό λεπτάκι. Στα παιδιά της 6ης Δημοτικού του Άργους ή όλων των σχολείων του νομού?
2: Όλο του νομού.
0: Όλο του νομού, ωραία.
2: Όλο του νομού. Το παραμύθι έχει πάρει την έγκριση από μια επιτροπή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Καστοριάς, αφού διαβάστηκε, εγκρίθηκε από εκεί πέρα, το ενέκρινε πρώτα, Ο κύριος Σαββόπουλος είναι από τους μεγάλους χορηγούς και εννοείται την όλη εκδήλωση.
0: Που βοήθησε στην έκδοση, φαντάζομαι, του βιβλίου για να μοιραστεί σε όλα τα παιδιά της έκδοσης.
2: Την όλη η εκδήλωση εννοείται ότι στηρίζει και κάνει και οικονομικά ο Δήμος Άγους Οριστικού, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο του Παναγιώτη του Κεπαπτσόγλου, αλλά και όλους τους δημοτικούς συμβουλούς που ήταν θετικοί.
0: Που φαντάζομαι κανένας δεν είπε όχι, αλίμονο, έτσι.
2: Αλίμονο τώρα. Αλίμονο.
0: Αλίμονο για τέτοια θέματα. Ναι. Αυτό σκοπεύετε το βιβλίο να το δίνετε κάθε φορά στα παιδιά της έκτης δημοτικού.
2: Έχουμε εξασφαλίσει για τη στιγμή και φέτος στα παιδιά της έκτης δημοτικού και έχουμε εξασφαλίσει και την μεθεπόμενη χρονιά. Εδώ θέλω να πω ταυτόχρονα ότι έχουμε μιλήσει και με 4 ακόμα ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν οικονομικά γιατί θέλανε να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το έργο και να αγοράσουν και αυτοί 400 παραμύθια για όλα τα παιδιά της έκτης δημοτικού.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Οι οποίοι θέλω να τους αναφέρω,
0: αλίμονα
2: αν δεν αναφέρω τους χορηγούς μου, η οποία είναι η εταιρεία Ένεργων της φιλιός του Τονίδου και του Μιχάλη Κουσλιόπουλου, τα καφέ Detox της Καστοριάς, τα δύο της Χλώης και στη Λεωφόρο των Κύκνων. Η τρίτη εταιρεία που βοήθησε είναι η Top Farm του κυρίου Αζεμόπουλου Ιωάννη και του Μιχαλόπουλου του Γιώργου. Και ο τέταρτος είναι ένας πολίτης.
0: Πολίτης.
2: Ο οποίος όταν έμαθε ότι ψάχνω χορηγούς, δεν με άφησε να βρω μια τέταρτη εταιρεία. Και αυτός είναι ο Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης.
0: Ο ίδιος, όχι ο Δήμος, ο ίδιος.
2: Όχι, ο Παναγιώτης ο Κεπαπτσόγλου.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό το εγχείρημα σε αυτό το Σάββατο.
2: Θέλω να πιστεύω πως πρέπει να έχει.
0: Και νομίζω ότι και τα παιδιά θα το χαρούν και νομίζω ότι θα έχετε και κόσμο. Φαντάζομαι ότι γίνεται μια κινητοποίηση αυτή τη στιγμή.
2: Γίνεται μια κινητοποίηση.
0: Το μεγαλύτερο δυνατό κόσμο.
2: Θα σας πω κάτι, επειδή ακούω την εκπομπή σας και άκουγα πριν πόσο απασχολεί αν είναι ο Τσίπρας, αν είναι ο Μητσοτάκης, αν είναι ο Ανδρουλάκης, αν είναι ο Κασελάκης.
0: Σίγουρα κάποιος θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, αλλά η κοινωνία μας, να σας πω κύριε Δατσούλη, επειδή είμαστε και λίγο μεγάλοι και έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις, η κοινωνία μας δεν έχει ανάγκη καμία κυβέρνηση. Η κοινωνία μας πρώτα έχει ανάγκη από πολίτες.
0: Πολύ σωστά.
2: Αν οι πολίτες δεν είναι συνειδητοποιημένοι
0: και το καθήκον τους εξαντλείται από το να πάνε μια Κυριακή να ψηφίσουν και από εκεί και μετά καναπές, φραπέ και μπάλα.
2: Δεν θα σε σώσει κανένας πολιτικός.
0: Δεν θα σώσει κανένας, έχεις δίκιο.
2: Η κοινωνία σώζεται από τους
0: πολίτες.
2: Δίκιο,
0: Έχεις δίκιο.
2: Και αν δεν έχουμε παιδεία, και παιδεία δεν είναι μόνο οι μορφωμένοι άνθρωποι, κοινωνία είναι να έχουμε πρώτα ανθρώπους, με αλληλεγγύη και με αγάπη. Έτσι στείνονται οι κοινωνίες. Και το παραμύθι, θέλω να σας πω κάτι, ότι τα παιδιά πώς επηρεάζονται. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε τώρα, εμείς θέλουμε να μετατρέψουμε μια δύσκολη ιατρική έννοια, που είναι για κάποιους ανθρώπους αλλά και για τα παιδιά, ότι αν το καλλιεργήσουμε από μια μικρή ηλικία και τους δώσουμε τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς, της ενσυναίσθησης, της κοινωνικής ευθύνης, και δημιουργήσουμε θετικές εικόνες γύρω από την αιμοδοσία αντί για το φόβο ή το άγχος, θα βελτιώσουμε κάποια πράγματα.
0: Να πούμε ότι παιδί και αίμα, γιατί τα παιδιά τι κάνουν, παίζουν. Όταν παίζουν, χτυπάνε. Όταν χτυπάνε, βγάζουν και λίγο αιματάκι. Πάντα όλοι μας, πάντα από μικρά παιδιά, έχουμε αυτό το φόβο του αίματος, γιατί είναι στο μυαλό μας καρφωμένο από την παιδική ηλικία. Αυτό το φόβο, λέτε, να τον κάνουμε και να τον αλλάξουμε το συναίσθημα και να τον κάνουμε πραγματικά προσφορά ζωής για τον συνάνθρωπό μας. Είναι πολύ μεγάλη πρόθεση και νομίζω ότι γι' αυτό και τη στηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Και μακάρι πραγματικά να έχει πάρα πολύ κόσμο να ακούσει όλα αυτά τα πράγματα. Και εύχομαι να είναι και πολλά παιδιά εκεί. Και εύχομαι το βιβλίο να μην το διαβάσουν μόνο παιδιά.
2: Ας
0: έχει και και έναν άλλο χαρακτήρα, ας το διαβάσουν και οι μεγαλύτεροι.
2: Εδώ θέλω να σας πω κάτι. Ότι ένα βιβλίο πώς επηρεάζει τους γονείς. Ένα παιδικό βιβλίο έχει μια ιδιαίτερη δύναμη.
0: Ναι. Ιδιαίτερη γραφή, ροή και τα λοιπά. Ναι.
2: Πρέπει να διαβαστεί οικογενειακά για μένα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Να ανοίξει μια συζήτηση. Να κάνει να δουν τους γονείς και το θέμα με τα μάτια του παιδιού τους.
0: Μάλιστα.
2: Και να έρθουν στη δύσκολη θέση κάποιοι όταν θα γυρίσει το παιδί και θα πει «Μπαμπά, εσύ δίνεις αίμα για να βοηθάς τους άλλους». Μήπως θα είναι η αφορμή να δημιουργήσει κάποιες ενοχές σε κάποιους και να είναι η πρώτη τους αιμοδοσία. Μήπως να γραφτούν σε μια τράπεζα δωτού μυελού των οστών, γιατί όλοι είμαστε μια λυσίδα και μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Όταν τον τελευταίο καιρό στην Καστοριά, τον τελευταίο χρόνο, ξέρω περιπτώσεις πολλές, όπως και εσείς το γνωρίζετε, γιατί μέσα από τα κανάλια σας φωνάζετε για αίμα που από καρκίνο και από λευκημία έχουν πεθάνει οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Νομίζω ότι όπως το θέτεται είναι εξαιρετικό.
2: Έτσι δεν πρέπει.
0: Έτσι πρέπει.
2: Δεν πρέπει να το δούμε ότι αυτή η αιμοδοσία δεν πρέπει να είναι μόνο μια πράξη αγάπης και ζωής. Πρέπει να γίνει και υποχρέωση. Πρέπει να σκεφτόμαστε. Και το παραμύθι θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένας κοινωνικός αντίκτυπος και να δημιουργήσει και μια νέα κουλτούρα εθελοντισμού. Να σπάσει τους μύθους του φόβου.
0: Ναι.
2: Να ενισχύσει την έννοια της κοινωνίας και της κοινότητας, να συνδέσει τα σχολεία, γιατί δεν θα σταματήσουμε εδώ. Σκοπεύουμε με τον κύριο Κεπαψόλου που έχουμε συζητήσει, αλλά και με τον κύριο Σαββόπουλο, δεν πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν γίνεται με μία εκδήλωση ή με μία
0: ημέρα
2: να θέλουμε εμείς τα παιδιά να αλλάξουν.
0: Όχι βέβαια.
2: Θέλουμε να κάνουμε πολλές δράσεις και να συνδέσουμε όλα τα σχολεία, τους γονείς και τους φορείς υγείας.
0: Και επειδή είναι και το καλοκαίρι κάθε... μπροστά μας, με κάθε ευκαιρία και με κάθε εκδήλωση, νομίζω ότι μπορούμε να μπαίνουμε πάντα εκεί.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί μέσα στην εκδήλωση θα έχουμε την υπεύθυνη γιατρό αιμοδοσίας στο νοσοκομείο που θα μιλήσει και δεν θα μιλήσει για μεγάλους, θα μιλήσει για παιδιά.
0: Ναι.
2: Όπως και μια υπεύθυνη νοσηλεύτρια που είναι ειδική στις αιμοδοσίες, που επίσης θα μιλήσει. Και δεν πρέπει, ξέρετε ότι πριν πολλά χρόνια θέλαν να μας βγάλουν από την Παγκόσμια Τράπεζα Δωρεάς Μυελού των Οστών. Δεν θα ήταν ντροπή η Ελλάδα να μην είναι στην Παγκόσμια Τράπεζα Μυελού των Οστών, γιατί δεν είχε δωρητές. Δηλαδή τι θέλουμε, μόνο να παίρνουμε? Και πρέπει να περάσουμε στα παιδιά ότι μέσα από το παραμύθι να τους δώσουμε την ενημέρωση ότι η διαδικασία δεν είναι τρομακτική. Ένας δότης μπορεί πραγματικά να σώσει τη ζωή ενός παιδιού και ενός ανθρώπου. Και τα παραμύθια για αυτά, γι' αυτό φτάσαμε εδώ να γράψουμε ένα παραμύθι, τα θεωρούμε, και αυτό μου εξήγησε και η εκπαιδευτικός που γράφει τα βιβλία, ότι τα παραμύθια, και το καταλαβαίνω όταν μου το εξήγησε, είναι τα ισχυρά εργαλεία, γιατί παρακάμπτουν τις άμυνες καταρχήν. Μιλούν στο συνέστημα. Μένουν στη μνήμη για χρόνια. Εσείς δεν θυμάστε παραμύθια, κύριε Νατσούλη?
0: Μόνο.
2: Και θα σε λέω με αγάπη, Χρήστο μου.
0: Και τα θυμάμαι, γιατί τότε στα δικά μου παιδικά χρόνια, ίσως το βιβλίο να ήταν και πολυτέλεια. Τα θυμάμαι από το στόμα του παππού μου, που έλεγε τα παραμύθια με έναν τέτοιο τρόπο που μου έχουν μείνει πραγματικά μέσα στο μυαλό ακόμη και σήμερα, 55 χρόνια μετά.
2: Έτσι ακριβώς. Και να σας πω κάτι, ένα παραμύθι τώρα μας ακούει
0: που πάντοτε είχαν και ένα διδακτικό περιεχόμενο και ένα αποτύπωμα, γιατί αυτό είναι το παραμύθι, στο τέλος να βγάλει και ένα νόημα, μια αξία, ένα συμπέρασμα.
2: Να σας πω και κάτι, ένα παραμύθι όταν θα το στήσεις και όπως θα το πεις, μπορείς να παρουσιάσεις ένα λύκο πολύ κακό και να μισούμε το λύκο.
0: Βεβαίως.
2: Και μπορούμε να παρουσιάσουμε έναν λύκο πολύ καλό και να αγαπήσουμε τα άγρια ζώα γενικά.
0: Ή το αρκουδάκι, όπως το θυμόμαστε όλοι από τα δικά μας παιδιά παραμύθια. Ακριβώς.
2: Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Οπότε ένα παιδί
0: που μεγαλώνει
2: με ιστορίες προσφοράς είναι πιο πιθανό ως ενήλικας να γίνει ένας ενεργός εθελοντής αιμοδότης. Γι' αυτό και προσπαθούμε αυτό το παραμύθι, εκτός από τα παιδιά της 6ης Δημοτικού, θα δοθεί από ένα και στις βιβλιοθήκες του κάθε Δημοτικού, για να παρουσιαστεί σε κάθε σχολείο, να συνοδευτεί από δράσεις αιμοδοσίας και να διανεμεθεί και στα νοσοκομεία ή σε διάφορους συλλόγους. Γιατί πρέπει να μετατρέψουμε αυτό το βιβλίο σε ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Γιατί εμείς έχουμε σκοπό ως ομάδα, τουλάχιστον στα δημοτικά σχολεία του Άργους Οριστικού, να κάνουμε μέσα από τους συλλόγους γονέων και δημών τακτικές αιμοδοσίες, να βγαίνουν φωτογραφία κάθε γονιός που δίνει αίμα με το παιδάκι του δίπλα, για να του μείνει η εικόνα, και θέλουμε να περάσουμε ένα κεντρικό μήνυμα, έτσι, ότι μια πράξη αγάπης μπορεί να χαρίσει σε κάποιον την άλλη τη ζωή.
0: Κύριε Σαρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Παρακαλώ, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν πολύ ωραία αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ. Το ξαναλέω, το ραντεβού με το νέο βιβλίο «Πράξη Αγία Αιμοδοσία», ένα παραμύθι που μας οδηγεί και οδηγεί τα παιδιά και τους μεγαλύτερους στην Αγία Πράξη της Αιμοδοσίας πραγματικά. Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Άργους, να είστε εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κοντά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ωραία δεν είναι αυτά, Χελένα?
1: Πολύ πολύ ωραία,
0: ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό σας περιμένουμε. Πού πάμε τώρα?
1: Και να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ η προσφορά μειώνεται. Οπότε όσοι το κάνετε, πραγματικά ειδικά αυτό το διάστημα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να προχωρήσουμε, να πάμε λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Πέπκο θα σε πάω, Πέπκο θα σε πάω. Στο ολοκένουργιο κατάστημα Πέπκο που άνοιξε στην Καστοριά και συγκεκριμένα στην οδό Χλώης και Εμπειρικού, στο Φουντουκλή, και θα βρείτε εκεί μέσα τα πάντα. Θα βρείτε τα πάντα για όλη την οικογένεια. Θα βρείτε πολύ χρηστικά πράγματα για το σπίτι σας. Θα βρείτε για την κουζίνα πράγματα, πιάτα, ποτήρια, εργαλεία. Θα βρείτε για το μπάνιο πολύ όμορφα πράγματα. Θα βρείτε για τις αυλές και τα μπαλκόνια. Τώρα λίγο έτσι να αρχίσουμε να τα σουλπώνουμε και αυτά. Θα βρείτε καταπληκτικά πράγματα. Αξίζει να κάνετε τη βολτίτσα σας. Και σαν έξοδο, ρε παιδί μου, πώς να σας το πω. Γυρίστε εκεί μέσα στο μαγαζί, σίγουρα κάτι θα βρείτε που σας χρειάζεται. Νέο κατάστημα λοιπόν Πέπκο στην Καστοριά για αγορές στο repeat.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πήρα κρεμάστρες.
0: Πώς?
1: Εγώ πήρα κρεμάστρες.
0: Α.
1: Και ένα εργαλειάκι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το βουρτσάκι που έχουμε για τα πιάτα.
0: Ναι.
1: Πανέμορφο ήταν, είχε σχέδιο, ήταν σαν λουλούδι.
0: Σ' αρέσουν τα λουλουδάτα?
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Όπα, brother βλέπω. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη μας.
1: Γεια σας.
0: Κοίταξε να δεις, έχω κάτι ωραία πραγματάκια και στην Έλενα.
1: Τον ενημέρωσε, γι' αυτό ήρθε. Τι νομίζεις, ήρθε να μας δει?
0: Εγώ νομίζω ότι ήρθε να μας δει. Θα τα καταφέρουμε, πες μου. Άτε. Αγωνιζόμαστε για
1: πώς σου φάνηκε το νέο κόμμα Τσίπρα? Έλα λίγο να μας τα πεις.
0: Έλα, Δημήτρη. Ρε Αντάρτη,
1: επειδή τώρα μοιάζει γίνεται με τον Άρη Βελουχιώτη, λέει ο Τσίπρας. Θα τον ψηφίσει μήπως που σου αρέσει ο Άρης Βελουχιώτης?
0: Δεν πιστεύω ότι είσαι με τον Άρη Βελουχιώτη. Λοιπόν, κι άλλο το άλλο. Αν ήταν όλοι Άρης Βελουχιώτης.
1: Ό,τι μπορεί να ψηφίζαμε όλοι.
0: Μάλιστα. Προχωράμε.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Πάμε και... Πού θα πάμε?
1: Σε μια πολύ ωραία εκδήλωση θα σε πάω τώρα. Σε ένα φεστιβάλ που επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Αυτό, Μίτσο, θα σ' αρέσει και σένα, γιατί κάποιοι μου είπαν ότι σε είδανε κατά εκείνα τα μέρη. Το Abraham's Wine Festival επιστρέφει στην Καστοριά. Σε είδαν όντως? Καλά είδαν. Καλά μου τα πάνε.
0: Κύριε Δημήτρη, είστε εκεί στους πεζόδρομους της Μυστηρίως.
1: Λοιπόν, Abraham's Wine Festival.
0: Σας βλέπουν μάτια, να ξέρετε.
1: Επιστρέφει στην Καστοριά στις 30 και 31 Μαΐου, αυτό το Σάββατο Κύριακο. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, το κρασί, οι άνθρωποι του και οι ιστορίες πίσω από κάθε φιάλη συναντιούνται ξανά. Το Abraham's Wine Festival επιστρέφει λοιπόν, μετατρέποντας την αυλή του Abraham σε σημείο συνάντησης για τον κόσμο του αμπελώνα, της γεύσης και της σύγχρονης κουλτούρας του κρασιού. Περισσότερα από 40 εινοποιοί από όλη την Ελλάδα, αλλά και τα Βαλκάνια, θα παρουσιάσουν ετικέτες, ποικιλίες και νέες ηνικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες κρασιού σε μια κοινή εμπειρία. Και θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα το διήμερο αυτό. Θα έχουμε γευστικές δοκιμές, δοκιμάστε όσα κρασιά θέλετε. Παρουσιάσεις κρασιών, wine workshops, συναντήσεις με παραγωγούς. Είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε λίγο να μπω στα social. Δώσε μου ένα λεπτό, ρε φάδερ.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί εδώ πέρα είδα κάτι πολύ ωραίο και σε φαγητό που θα σε εντυπωσιάσει εσένα σίγουρα.
0: Εμένα, αν είναι φαγητό, με εντυπωσιάζει πριν το πεις.
1: Πριν το πω, είμαι σίγουρη, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. 30 Μαΐου το Σάββατο στις 6:30 συνδυάζουμε τρία διαφορετικά κρασιά με άγρια μανιτάρια της Καστοριάς.
0: Καλά. Το άγριο μανιτάρι είναι κάτι άλλο.
1: Αλλά δεν σταματάω εδώ. Γιατί επίσης το Σάββατο στις 8 τώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ποντιακή κουζίνα με orange κρασιά. τα πιο πορτοκαλί κρασιά. Συνδυάζουμε λοιπόν την ποντιακή κουζίνα με τέτοια κρασιά. Οπότε θα έχετε να δοκιμάσετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ένα γαστρονομικό ταξίδι, λέει, στην παράδοση του πόντου, συνδυασμένη με orange κρασιά. Στις 8 του Σαββάτου θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα, wine workshops, συναντήσεις με παραγωγούς και μια ολοκληρωμένη εμπειρία αφιερωμένη τόσο στους επαγγελματίες, εσάς που ασχολείστε επαγγελματικά με το κρασιού, με το κρασί, αλλά και σε εμάς που είμαστε φίλοι του κρασιού.
0: Μπράβο.
1: Και θα έχουμε και μουσικές, εννοείται. Το Σάββατο, DJ Γιάννη Σταύρου, αγαπημένος, 70s και 80s party. Και την Κυριακή έχουμε live με τους Φιάσκο, ένα πολύ ωραίο ελληνικό έντεχνο ροκ συγκρότημα. Οπότε σας περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πίσω αυλή, στο backstage του Άμπραμς, στον πεζόδρομο της Ερμού. Και νομίζω ότι την Παρασκευή θα έχουμε και τον φίλο μας τον Κώστα τον Καπουργά να μας τα εξηγήσει και λίγο καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αργήσαμε, πάμε για το επόμενο διάλειμμα. Τι ώρα πήγε, Έλενα?
1: 12 και 6.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό.
6: Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 93,6.
0: Γεια σου Έλενα.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Μάκης Πρωτοκορυφαίος λέει καλημέρα, καλή 30 βαθμοί που λέει η Έλενα.
1: Εσύ το λες, όχι εγώ.
0: Αλλά αν είσαι στην παραλία λέει, τότε είναι καλή.
1: Τότε είναι σίγουρα καλή.
0: Αναπλώνεις λάστιχα, είναι μαρτύριο. Καλημέρα στα παιδιά στον κάμπο που απλώνουν λάστιχα,
1: λοιπόν,
0: παιδιά.
1: Λοιπόν, και ξέχασα από πολύ νωρίς μου έχουν στείλει εδώ μήνυμα από τις 10 παρα 10 να στείλω λέει μια καλημέρα στο Γιώργο από αγαπημένη Διποταμία.
0: Μάλιστα.
1: Που αραιώνει τα μήλα καλύτερα από όλους.
0: Έχουν Διποταμία μήλα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μεταγραφή αλλού. Απλά να είναι από Διποταμία ο Γιώργος, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχουν όμως και στην Διποταμία μήλα. Γιατί όχι. Να μην έχουν.
1: Δεν νομίζω.
0: Είναι λίγο ψηλά,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Ψηλά για μήλα. Να πω καλημέρα και στην Αθηνά από Γερμανία. Μας στέλνει την καλημέρα της.
0: Γεια σου, Αθηνά.
1: Έχω πάει στο Facebook, στα σχόλια του Facebook. Παναγιώτη Τσαδίλα, αφεντικό από Αυστραλία. Σύντροφε, λέει, τι έγινε, Αντάρτικο.
0: Τον έβαλα καρδούλα.
1: Καλημέρα και στη Βασιλική και στο Σάκη.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Τρία στα τέσσερα δημοσιεύματα στα social σήμερα, παιδιά, το ξαναλέμε, είναι ο Τσίπρας.
1: Στο poll έχουμε έτσι λίγες αλλαγές.
0: Πάμε λίγο στα poll.
1: Λίγες αλλαγές. Αν σας άρεσε το όνομα, ήταν η ερώτηση.
0: Η ερώτηση σήμερα, τι άλλο να σας πω.
1: Πολύ απλή. Τρεις επιλογές, μου άρεσε, δεν μου άρεσε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. 19% υποστηρίζει ότι τους άρεσε.
0: 19% μου άρεσε. Μπράβο, ανέβηκε το μου άρεσε.
1: 38% ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.
0: 38 πήγε, έπεσε τόσο.
1: Έπεσε, ναι, ενώ στο 44 ανέβηκε ότι δεν τους άρεσε.
0: Άρα το πρώτο είναι ότι δεν τους άρεσε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ενώ αρχικά προηγούνταν το δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ναι.
0: Και τώρα είναι το πρώτο ότι δεν μου άρεσε.
1: Ότι δεν τους άρεσε. Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτά λέει η Καστοριά, παιδιά, μέσα από το poll. Αν θέλετε να ψηφίσετε κι εσείς, δεν υπάρχει κάποια χρέωση, μπαίνετε
1: όχι,
0: Instagram.
1: Όχι, τζάμπα είναι.
0: Χελένα Νατ.
1: Το πόλι μπορεί να κάνετε κανένα follow, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό
0: κάντε και ένα
1: αυτό.
0: Follow άμα θέλετε.
1: Τους ωραία πράγματα
0: το
1: ανεβάζουμε.
0: Το κουδουνάκι.
1: Κουδουνάκι δεν έχει, δεν έχει το YouTube.
0: Το κουδουνάκι, ποιος το έχει.
1: Το YouTube. Έχεις μάθει και τα κουδουνάκια, μάμα δεν
0: μάζε. Πατήστε ένα follow, παιδιά. Πατήστε ένα follow. Τζάμπα είναι.
1: Τζάμπα.
0: Αύριο θα βάλουμε άλλο poll βεβαίως.
1: Αύριο ναι, ετοιμαζόμαστε λίγο για Αγίου Πνεύματος, παιδιά. Ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι περίφημος τελικά.
0: Μάλιστα.
1: Τελικά, μάλιστα. Γιατί στην αρχή μας έλεγαν βροχές.
0: Ναι,
1: οπότε μήπως τώρα που αλλάξανε τα προγνωστικά για τον καιρό έχετε αλλάξει κι εσείς απόφαση. Μήπως θα πάτε τελικά καμιά θάλασσα. Θα το μάθουμε αύριο που θα βάλουμε το poll.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Προσπαθώ από το πρωί να επικοινωνήσω με τον συμπολίτη μας. Που όπως δείχνουν τα πράγματα και όπως μας λένε από την κλεισούρα, την ώρα που γυρνούσε από την πλατεία σπίτι του άνθρωπος, δέχτηκε επίθεση από αρκούδα. Δηλαδή, ήταν μια φιλική αρκούδα προφανώς, που έχει και τα αρκουδάκια της εκεί, και αυτό πάντα είναι το πρόβλημα. Μια μάνα δηλαδή, θεωρώντας ότι ίσως απειλούνται τα παιδιά της, προσπάθησε να αποτρέψει τον πιθανό που πήγε να κάνει κακό στα παιδιά. Μα ο άνθρωπος αυτός δεν πήγε φυσικά, αλλά τι καταλαβαίνει το ζώο, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Αυτές οι αρκούδες έχουν μάθει τα πάντα από τον πολιτισμό μας. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν θέλουμε να τους κάνουμε και
0: δεν
1: κακό.
0: Δεν ήθελε ο άνθρωπος να πειράξει ένα μωρό, ούτε καν είχε δει την αρκούδα από ό,τι μας λένε από την κλεισούρα. Αλλά αυτά, επαναλαμβάνω, δεν τα καταλαβαίνει η αρκούδα. Αν νιώσει ότι επιλύνονται τα παιδιά της, τότε μπορεί να κάνει αυτό που έκανε και χθες. Ευτυχώς ο άνθρωπος. Με το σπρώξιμο που έγινε από την αρκούδα, δηλαδή τώρα να το κάνουμε και λίγο σκηνή, παιδιά, γιατί είναι τρομακτικό. Στο βίντεο τη βλέπουμε και σχεζόμαστε. Όχι να έρθει κατά πάνω μας να μας ρίξει κάτω με τα πόδια της και να γυρίσει πίσω στα παιδιά της. Γιατί αυτό συνέβη. Δυστυχώς προσπάθησα, επαναλαμβάνω, να μιλήσουμε με τον συγκεκριμένο συμπολίτη μας, τον οποίο στέλνουμε την αμέριστη συμπάθειά μας και τα περαστικά μας φυσικά, γιατί ο άνθρωπος αυτός χτύπησε πλευρά. Όταν έρχεται ένα θηρίο πάνω σου και σε ρίχνει κάτω, πώς δεν χτύπησε κανένα κεφάλι ο άνθρωπος, να έχουμε
1: τη χειρότερα. Μόνο στη σκέψη να τριχιάζω.
0: Οπότε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του, γιατί προσπαθώ από το πρωί να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο του, αλλά δεν απαντάει το τηλέφωνο. Ευχόμαστε να είναι περαστικά ένα ακόμη τρομακτικό επεισόδιο στη σειρά των επεισοδίων που έχουμε στον νομό Καστοριάς με την συνύπαρξη «Ζούμε μαζί, άνθρωπος και αρκούδα». Τώρα αντιλαμβάνομαι γενικότερα, είσαι κάτοικος Κλεισούρας. Πού είναι η Ελένη από την Κλεισούρα?
1: Έλα, Ελένη.
0: Να μας πει σήμερα τι γίνεται εκεί.
1: Τι συζητιέται εκεί στο
0: δηλαδή,
1: παιδιά,
0: όταν καταλαβαίνετε ότι αυτό, θέμα είναι, αυτό το θέμα είναι μακράν πρώτο θέμα, σίγουρα δεν είναι ο Τσίπρας στην Κλεισούρα πρώτο θέμα. Είναι πρώτο θέμα αυτό. Και δικαίως είναι πρώτο θέμα αυτό. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος να βγει στο καφενείο, να γυρίσει σπίτι του. Πώς να γυρίσει, πώς να βγει. Πώς να βγει και πού να πάει. Πείτε μου εσείς τώρα ψυχολογία ανθρώπων, εκεί πάνω δεν είναι και πάρα πολύ. Πείτε μου εσείς ψυχολογία ανθρώπων που θέλουν να βγουν και να γυρίσουν σπίτι τους. Πώς. Πώς. Δεν έγινε σε κανένα βουνό το περιστατικό που δεν υπάρχει ζωή και τα λοιπά γύρω-γύρω. Έγινε μέσα στο χωριό. Καταλαβαίνουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σημαντικότατο θέμα και με τους ανθρώπους του χωριού, με τι ψυχολογία αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν να πιούν έναν καφέ, να πιούν μια κουβέντα και να γυρίσουν σπίτι τους. Τι να πω. Λοιπόν, αν μπορέσουμε και επικοινωνήσουμε τον άνθρωπο ή μας πάρει πίσω, μακάρι να τον έχουμε εδώ στην γραμμή μας για να μας διηγηθεί αυτήν την τρομακτική περιπέτειά του. και του ευχόμαστε φυσικά να μην του ξανασυμβεί ποτέ.
1: Σε κανέναν.
0: Όπως ευχόμαστε να μην συμβεί σε κανέναν ποτέ, γιατί μόνο εικόνα που το βάζω, να έρθουμε στη θέση αυτού του ανθρώπου, τρομάζουμε και με την ιδέα, έτσι. Πάμε. Συνεχίζουμε, Ελενάκη.
1: Πάμε, ρε Father, να πάμε λίγο House of Beauty. Όπου θα με πας και σήμερα, διότι συνεχίζω και εγώ τις θεραπείες μου. Δηλαδή.
0: Ένα σε πάω. Μπορώ να κάνω και διαφορετικά.
1: Πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας, διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, εν όψη και καλοκαιριού αρχίζουμε και τις εξορμήσεις μας καλοκαιρινές σιγά σιγά. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Να απαλλαχθούμε μια και καλή από τις τρίχες μας. Και μην ανησυχείτε, γιατί είναι για κάθε τύπο δέρματος, δηλαδή και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Μην σκεφτείτε ότι έρχεται καλοκαίρι και δεν θα μπορώ να κάνω. Κανονικά, κανονικότητα κάνουμε και ακόμα και αν μαυρίσουμε ή ακόμα και αν είναι έτσι και αλλιώς σκουρόχρωμη επιδερμίδα μας. Γρήγορα λοιπόν, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Όπως σας είπα, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά. Προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά, για πολύ λίγες μέρες ακόμα. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, γιατί πάω εγώ σήμερα House of Beauty για μεσοθεραπεία. Για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Αν υπήρχε περίπτωση να πονέσω, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω, οπότε σας το εγγυώμαι ότι είναι εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει εγκαίρως να κλείσουν τα ραντεβού τους. Μη σας πω και για του χρόνου πρέπει να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί είπαμε τι γίνεται τώρα με τα ραντεβού, κλείνει το ένα μετά το άλλο. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, το οποίο είναι και για σώμα, γιατί ζητούσατε κάτι και για σώμα. V-Power και EMS λοιπόν, είναι μηχάνημα για σύσφυξη, μήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, κάνει και για κοιλιά, κάνει και για κυταρίτιδα, αλλά και για τις πιο μικρές περιοχές που μας δυσκολεύουν, όπως είναι τα μπρατσάκια ή τα γόνατα, κάνει για τα πάντα. Και είναι εκτός από το σώμα, κάνει και για πρόσωπο. Αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου, ανόρθωση προσώπου. Φοβερό μηχάνημα και σας έχω και προσφορά. Προσφορά γνωριμίας για λίγες μέρες ακόμα. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368. Ο μπράδερ μας δείχνει την αφίσα για τη θεατρική παράσταση για την οποία ήδη έχουμε μιλήσει.
0: Πες το ότι έχουμε ήδη μιλήσει, μπράβο.
1: Έχεις βάλει το χεράκι σου, να σου πω κάτι. Στην αφίσα έχεις βάλει το χεράκι σου. Άμα σου πω το κατάλαβα, παραδέχεσαι ότι το κατάλαβα. Είναι φούλη η δική σου αισθητική.
0: Να μας πει δύο λόγια και ο κύριος Δημήτρης, παρακαλώ.
1: Καθίστε.
0: Καθίστε, κύριε Δημήτρη. Καθίστε, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, η ετοιμιγορία λοιπόν. Η καινούργια παράσταση που ετοιμάζουν τα παιδιά από τη θεατρική ομάδα των φοιτητών μας. Τρεις παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος. Παρασκευή 5 έκτου, Σάββατο 6 έκτου και Κυριακή 7 έκτου. Έχουμε μία εβδομάδα μπροστά μας, βέβαια, για να τα πούμε όλα και να μιλήσουμε και με τα παιδιά. Η προπόληση έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω εδώ, να τους ενισχύσουμε στο Ολύμπιον, στο Κυλικείο του Πανεπιστημίου και στο Μοσαϊκό.
0: Να τον ανοίξω και το μικρόφωνο, το κύριο Δημήτρη.
1: Γιατί πολλούς χορηγούς έχουν βρει εδώ τα παιδιά μου, ρε, μπράβο.
0: Εμάς μας έβαλαν μέσα.
1: Μας έβαλαν, θα μας
0: βάλουν. Μπράβο, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βλέπω εδώ και πολύ αγαπημένους φίλους.
0: Ναι, αλλά εμάς δεν μας έχει μέσα ο κύριος Δημήτρης.
1: Ιδέες βλέπω εδώ, του Τζέντς βλέπω, η Φαντίδης βλέπω.
0: Γιατί δεν μας έχετε εμάς, κύριε
1: Δημήτρη. Πίτσα Μπος, η Μέρη, τα παιδιά μας τη Μέρη, η Άμπραμς. Πολλοί από τους φίλους μας είναι και
0: βοηθάνε αυτή την...
1: Το Fellowship of Magic.
0: Δημήτρη, έχει γίνει παράδοση για τα παιδιά
1: εγκαιρό,
0: του...
1: Το Δίπορτο, το Βορεινό, ο Ανθός, τα παιδιά εκεί. Πολλοί φίλοι μας. Έχουμε κοινούς φίλους από ό,τι φαίνεται με τα παιδιά.
0: Κάθε χρόνο έχει γίνει παράδοση η θεατρική παράσταση των φοιτητών, Δημήτρη.
2: Βέβαια, εντάξει, ναι, φέτος είχαμε και μία.
0: Και το θέατρο και η συναυλία. Μην ξεχάσω τη συναυλία, έτσι.
1: Που δεν πήγαμε φέτος.
0: Δεν πήγαμε, δυστυχώς.
2: Η συναυλία της μουσικής, ναι, εγώ δεν μπόρεσα να πάω γιατί ήμουν στην απόλυτη παράνοια εκείνη, ναι, την Κυριακή. Όμως μια πολύ όμορφη εκδήλωση.
1: Ναι, είδαμε εικόνες, τουλάχιστον αυτό.
2: Εντάξει, τα παιδιά της θεατρικής κάνουν μια καταπληκτική προσπάθεια. Πραγματικά, γιατί εγώ έτυχε να βρίσκομαι και σε πρόβες. αξιέβαλα και το χεράκι μου στην αφίσα.
0: Τι χεράκι, την έφτιαξε ολόκληρη.
2: Όχι, όχι, δεν έχω κάνει εγώ την αφίσα. Την αφίσα την έχει κάνει η Μάρσια Τσακασιάνου, μέλος της κοινότητας.
0: Γεια σου, Μάρσια.
2: Εγώ έχω κάνει τη φωτογράφηση των παιδιών.
1: Φαίνεται.
2: Έχω κάνει τη φωτογράφηση. Όμως με την Μάρση, ας πούμε, δουλέψαμε μαζί το.

0: Ναι. Ναι.
1: Για την παράσταση, έχεις να μας πεις κάτι?
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Βρέθηκα χθες με τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τους έχω πει ότι ήδη έχουμε αναφέρει 2-3 φορές.
1: Να υπενθυμίσω ότι σε παλιότερη θεατρική παράσταση των φοιτητών.
2: Έχει παίξει το παγκάκι.
1: Έχει παίξει το παγκάκι της Έλενας.
0: Στην πρώτη.
1: Στην πρώτη, μπράβο.
0: Στην πρώτη παράσταση. Και άλλα πολλά.
1: Το οποίο το έχει φάει σκόνη, κυρία Έλενα, να βγει να το καθαρίσει.
2: Ναι, λοιπόν. Γιατί η αυλή μου είναι τη προκοπή και το.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο αυτό το τη λείπει.
1: Εντάξει. Δεν λέω. Δεν
2: τι
1: δεν
2: λες.
0: Ναι, οπότε τα παιδιά βρίσκονται στις τελευταίες πρόβες τώρα, τελικές προετοιμασίες. Θα μιλήσουν κιόλας, νομίζω, την επόμενη εβδομάδα. Άμα θέλετε, κάποια στιγμή μπορούμε να τα πούμε.
1: Θα εδώ τα παιδιά. Πες μου τώρα, γιατί με έχει πιάσει αγωνία και εμένα. Λόγω του ντοκιμαντέρ που πρέπει. Προέκυψε κάτι την τελευταία στιγμή με τις. Βεβαιώσεις εκεί για τα.
0: Με τις υπεύθυνες δηλώσεις.
1: Θέλουν μέσω τον κόβ. Θα προλάβουμε. Πες μου, δώσ' μου λίγο θάρρος, θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε, ξέρω εγώ. Θα προλάβουμε. Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Θα προλάβουμε.
1: Θα προλάβουμε.
0: Μιλάμε, είμαστε σε επικοινωνία με την Αθήνα. Και πιστεύω θα προλάβουμε.
1: Θα προλάβουμε. Μπράβο.
0: Το πολύ θετικό είναι ότι έχουμε λάβει, ας πούμε, τρεις πάρα πολύ καλές κριτικές. Πάρα πολύ θερμές κριτικές. Γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε.
1: Ήταν κάτι τελευταία στιγμή ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, επειδή τα παιδιά δεν είναι ενηλικά, χρειάζεται βεβαίως μέσα από τον COV τελικά, και εκεί δημιουργήθηκε όλο.
0: Εμείς είχαμε καταθέσει όπως μας, τέλος πάντων, όπως μας είχε, μας είχε. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι. Τελικώς, όπως φαίνεται, οι μόνες έγκυρες συμμετοχές θα έπρεπε να γίνουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο φυσικά και καταλαβαίνουμε. Απλώς εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι θα μπορούσαμε να το ξέρουμε εξ αρχής και να μην τρέχουμε την τελευταία μέρα. Αυτό έγινε ένα μπέρδεμα, με λίγα λόγια. Αλλά πιστεύω θα το σώσουμε.
1: Και οι γονείς λίγο να σφιχτούν, να βγάλουν τις βεβαιώσεις για τα παιδιά τους μέσα από το COV, που δίνουν την συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια διαδικασία άγνωστη για τα παιδιά, γι' αυτό και προκάλεσε σύγχυση στην ομάδα τελευταία στιγμή. Για τους γονείς είναι μια πολύ απλή διαδικασία, δηλαδή γίνεται μια ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου, το συγκεκριμένο έγγραφο δηλαδή, το οποίο θα συμπληρώσουν, το οποίο περνάει μέσα από Gov και είναι μια διαδικασία ενός λεπτού.
1: Ωραία,
0: δεν είναι κάτι, όμως καταλαβαίνουμε ότι, και εγώ αυτό εξήγησα στους οργανισμούς, ότι τα παιδιά βρίσκονται σε μια σύγχυση γιατί δεν γνωρίζουν αυτές τις διαδικασίες. Επίσης βρίσκονται σε περίοδο σχολικών εξετάσεων, φροντιστηρίων, μαθημάτων. Οι γονείς δουλεύουν όλη μέρα, οπότε δεν είναι ακριβώς ότι έχουν και όλη τη μέρα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και περιμένουμε σήμερα να μαζέψουμε και τις τελευταίες.
1: Ωραία. Έχουμε μαζέψει αρκετές τουλάχιστον.
0: Περίπου στα μισά είμαστε.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, Δημήτρη, πριν πάμε για το διάλειμμα, βγάζει ο Μητροπολίτης Καστοριάς, κύριος Καλλινικός, εν όψη των Πανελλήνιων Εξετάσεων, όπως κάνει κάθε χρόνο, ένα κείμενο, δύο όμορφα λόγια. Μεταξύ άλλων, λέει το εξής, για να το πω, και θέλω λίγο να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για αυτά τα παιδιά που σε λίγο θα πάνε να δώσουν εξετάσεις. Και υπενθυμίζω ότι Δημήτρης ήταν από τους πιο ψύχρεμους, και γι' αυτό θέλουμε την άποψή του, που πήγαινε να γράψουν εξετάσεις.
2: Εγώ ψύχρεμη ήμουν, γιατί δεν τη δικιά μου.
1: Εσύ είχες ένα φόβο.
2: Εγώ.
1: Γιατί, ναι, είχες ένα
2: εγώ.
1: Φόβο. Ναι.
2: Μισό άγχος. Father.
1: Κανένα άγχος.
2: Εσύ μου φαίνεται δεν ήσουν στα καλά σου.
1: Εγώ δεν ήμουν στα καλά μου, έτσι.
2: Μισό άγχος δεν.
1: Απλά ο Δημήτρης, επειδή δεν είχε διαβάσει, ρε παιδί μου, όσο είχες διαβάσει εσύ.
2: Όχι, δεν είχε άγχος. Ακριβώς επειδή είχα διαβάσει.
1: Ήταν τέρας ψυχραιμίας.
2: Κοίτα, δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Όσοι διαβάζουν και δεν έχουν άγχος γιατί πιστεύουν ότι τα ξέρουν, και όσοι δεν διαβάζουν και πάνε χωρίς άγχος γιατί δεν ξέρουν κάτι να γράψουν. Έτσι και αλλιώς.
1: Θυμάσαι που διάβασε ένα κείμενο, παιδιά, στα αρχαία ο Δημήτρης. Ένα κείμενο είχε διαβάσει.
0: Είχα φωνή. Τι να κάνουμε.
1: Τι έχεις να πεις λοιπόν στα παιδιά, Δημήτρη, που από μεθαύριο Παρασκευή θα μπουν να γράψουν αρχικά την έκθεση?
0: Τι έχω να πω, πού ξέρω εγώ τι έχω να πω.
1: Πώς πήγες εσύ, χωρίς πολύ διάβασμα, άνετος και ωραίος?
0: Εντάξει, χωρίς πολύ διάβασμα, διάβασα ένα χρόνο και έβγαλα τα μόρια που θα μπορούσα να βγάλει κανείς διαβάζοντας ένα χρόνο.
1: Κανένα παραπάνω δεν πήγαινε. Κάτω από τη βάση, πώς το έκανες αυτό, ρε
0: φίλε? Παραπάνω δεν πήγαινε, παραπάνω από 14.000 δεν πήγαινε το κοντέρ, πώς να το κάνουμε.
1: Χωρίς διάβασμα έπιασε 14.000 μόρια, κύριε.
0: Τι να πούμε, ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία, μπράβο.
0: Είναι η τελική ευθεία, είναι ένα σύστημα.

0: Περίεργο.
1: Δεν είχες καθόλου άγχος, έτσι.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Πώς δεν είχα άγχος. Αφού είχα στόχους, πώς δεν είχα άγχος.
2: Φάδερ, για το Μίτσο νόμιζες ότι δεν είχε καθόλου και είχε. Για μένα νόμιζες ότι, ότι είχα και δεν είχα.
1: Όχι, νομίζω ότι το είχε πάρει τότε πάρα πολύ χαλαρά.
0: Όχι, καθόλου χαλαρά. Καθόλου χαλαρά δεν το είχα πάρει. Καθόλου
1: χαλαρά. Λάθος εκτίμηση τότε.
0: Ναι. Καθόλου χαλαρά. Εντάξει, τα παιδιά θα πρέπει να παραμείνουν ψύχρεμα αυτές τις τελευταίες μέρες. Και να
1: οι γονείς να πάνε απ' έξω από το λύκειο να περιμένουν.
2: Όχι.
0: Σίγουρα όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να φορτώσουμε με παραπάνω πίεση αυτά τα παιδιά. Σε μια ήδη πολύ περίεργη και πολύ πιεστική διαδικασία, αγχωτική. Από εκεί και πέρα θα περιμένουν τα αποτελέσματα και μετά θα ακολουθήσουν τη φοιτητική του ζωή.
1: Στο θεολογικό επίπεδο, λέει ο Μητροπολίτης, η Εκκλησία ομιλεί για την αρχή της συνέργειας. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσπαθεί και ο Θεός συνεργεί. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά από την αρχαία Ελλάδα.
2: Συναθηνά και χειρακίνη.
1: Ο άνθρωπος ενεργεί και ο Θεός βοηθά. Αυτό λέει ο Μητροπολίτης. Προσέξτε. Η αρχή αυτή, λέει, με την οποία αποβάλλεται η μυρολατρική αδράνεια και συγχρόνως αποκρούεται η απελπισία, εκφράζεται με την γεμάτη σοφία, δύναμη και ελπίδα φράση του λαού μας: έχει ο Θεός.
2: Σωστό.
1: Έχει ο Θεός. Δηλαδή, προσπάθησε, λέει ο Μητροπολίτης, όσο μπορείς.
2: Και είναι παρηγορητικό αυτό. Γιατί και άλλα, να μην πετύχεις.
1: Μπράβο, προσπάθησε όσο μπορείς και τα άλλα θα τα αναλάβει ο Θεός. Ο οποίος μας κάλεσε στην ύπαρξη, μας δίνει την ζωή και προνοεί για τον καθένα μας μέχρι την λεπτομερέστατη λεπτομέρεια της ζωής μας. Αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες, καταλήγει ο Μητροπολίτης, σας εύχομαι έμπνευση και δύναμη στις εξετάσεις. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία με τη βεβαιότητα ότι έχει ο Θεός. Δεν είναι ωραίο το μήνυμα του Μητροπολίτη?
2: Πολύ σωστά τα λέει.
1: Δημήτρη, συμφωνείς?
0: Συμφωνώ.
1: Εσύ έχεις και.
2: Δεν συμφωνεί αυτό.
1: Περαιτέρω, έτσι πως το είπες, κάτι έχεις μια αμφιβολία. Αλλά...
0: Τι, έχει ο Θεός για όλους.
1: Ναι. Έχει ο Θεός για όλους. Είναι γιατί το είναι μεγάλο μήνυμα του Μητροπολίτη σήμερα, παιδιά. Έχει ο Θεός.
0: Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός.
1: Έχει ο Θεός. Λοιπόν, θέλετε να πάμε στο διάλειμμα και
0: εγώ
1: να επιστρέψουμε?
0: Εγώ και ήδη έχω αργήσει πάρα
1: κάτσε
0: πολύ.
1: Κάτσε λίγο, ρε Δημήτρη.
0: Ναι, με περιμένουν 20 λεπτά απ' έξω για να λέω τώρα εδώ τι να είναι.
2: Φύγε.
0: Ναι, λοιπόν, φεύγω.
1: Συνεχίστε. Κυρία Έλληνα, και πάμε.
2: Γιατί δεν είναι ωραίο να αργούμε.
1: Πάμε για χορηγούς, Ελένα.
2: Πάμε για χορηγούς. Πάρε ό,τι θες πάρε από εκεί. Έχει πέρα τα πάντα. Λοιπόν,
1: μπορούμε
2: μέση
1: να
2: Marvels.
1: Δώσουμε κάτι στον Δημήτρη να.
2: Όλη τη σακούλα στην
1: πάρει. Απολαύσει και αυτό κάτι από τι νοστιμιέ Φαντίδη.
2: Α, πάρει όλη τη σακούλα, σου λέω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μέση εγώ έφαγα. Μέση Marvels τα πάω και σα έχω μιλήσει εκτενώς και για το Messi Play που γίνεται κάθε Πέμπτη πρωί για τα μικρούλια τα παιδάκια μα. Σα έχω μιλήσει και για τα τμήματα ενηλίκων. Θέλω να σα πάω λίγο. Πού να σας πω. Όχι, θα πάω για τα τμήματα κεραμικής. Να σου πω κάτι. Θα πάω στα τμήματα ενηλίκων, της κεραμικής. Θα πάω σε αυτό το πολύ ωραίο τμήμα και για εμάς τους μεγάλους, γιατί και εμείς οι μεγάλοι θέλουμε λίγο από τη μαγεία του Messi Marvels. Και αν νιώθετε κι εσείς την ανάγκη να δημιουργήσετε, να εκφραστείτε και να αφιερώσετε χρόνο σε εσάς, το Παπί Pottery Studio είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Μαθήματα κεραμικής λοιπόν για δημιουργικούς ενήλικες κάθε Δευτέρα 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Ελάτε να γνωρίσετε τον πυλό, να μάθετε τεχνικές και να μπείτε σε μια διαδικασία που θα σας γεμίσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο να έχουμε χόμπι, είναι πολύ ωραίο να δημιουργούμε και πόσο μάλλον όταν αυτό που δημιουργούμε είναι και χειροπιαστό, μπορούμε να το έχουμε σπίτι μας. Φανταστείτε να έχετε φτιάξει το δικό σας ποτήρι, το δικό σας πιάτο, το δικό σας βάζο στα μαθήματα κεραμικής. Είναι μια πολύ ωραία απασχόληση και για εμάς τους μεγάλους λοιπόν στο Messi Marvels. Πάμε λοιπόν να ανηφορίζουμε αγαπημένη Μητροπόλεως. Μητροπόλεως 47 έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως στο Messi Marvels και για να κλείσετε τη θέση σας μπορείτε να καλείτε στο 2467-024-639.
1: Εδώ ο φίλος ο Στέλιος και με αυτό θα πάμε για το διάλειμμα λέει: καλημέρα παιδιά, Έλενα αν θυμάμαι σωστά είχες πει για την παράσταση Τροάδες στο Ευρυπίδη. Πότε είναι?
2: Τροάδες στο Ευρυπίδη.
1: Μήπως ήταν οι τροάδες των παιδιών που πήγαν και διαγωνίστηκαν από το μουσικό σχολείο?
2: Ναι, οι Τροάδες, σωστά, πολύ σωστά.
1: Αυτό θυμάμαι εγώ.
2: Η παράσταση του μουσικού σχολείου που διαγωνίστηκε όντως στην Ιταλία θα ενταχθεί στο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Καστοριάς. Αυτό ξέρω,
1: ίσως
2: η ημερομηνία.
1: Στο πρόγραμμα της αυλής, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, αυτό, στο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Καστοριάς.
1: Δεν έχει βγει ακόμα το.
2: Δεν έχει βγει, νομίζω, ακόμα τουλάχιστον το πρόγραμμα. Έχουν ακουστεί κάποιες ημερομηνίες, αλλά καλύτερα να περιμένουμε το.
1: Το κανονικό πρόγραμμα.
2: Να σας πω όμως κάτι άλλο που παρατήρησα χθες και ευχαριστώ με αφορμή αυτό τώρα. Από τον ακροατή που μου λέει. Μπήκα χθες λίγο στα sites αυτά που μπορείς να κλείσεις εισιτήρια.
1: Ναι.
2: Εκεί μπορείς να βάλεις επιλογή πόλη και να σου πει τι παραστάσεις φαίνεται ότι θα έρθουν από εδώ και στο εξής στην πόλη σου.
1: Ναι.
2: Για φέτος το καλοκαίρι με πολύ μεγάλη μου λύπη βλέπω ότι δεν θα έχουμε παραστάσεις.
1: Δεν έρχονται στην Καστοριά.
2: Ναι.
1: Αν θυμάσαι
2: δηλαδή
1: πέρσι...
2: είδα κάποια παιδικά θέατρα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο βέβαια. Αλλά είδα ότι παραστάσεις όπως αρχαίες τραγωδίες που αγαπάμε πάρα πολύ ή κομμωδίες που έρχονται με πιο καινούργιους θεάσους έτσι. Δεν, φέτος, προς το παρόν τουλάχιστον γιατί μπορεί να κανονιστεί κάτι στην πορεία, δεν έχει τίποτα.
1: Αν θυμάσαι... πέρσι, ακόμη και οι παραστάσεις που είχαν ανακοινωθεί, για κάποιο λόγο στο τέλος δεν έρχονταν.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι φετινό φαινόμενο. Και πέρσι που είχαν ανακοινωθεί.
2: Ναι, οι περισσότερες όμως ακυρώνονταν λόγω καιρού.
1: Λόγω καιρού, εντάξει, αλλά υπήρχαν και κάποιες που δεν ήταν λόγω καιρού, γιατί κάτι άλλο συνέβαινε και δεν ήρθαν ποτέ.
2: Εντάξει, όταν έρχονται καλές παραστάσεις, το έχουμε δει, επειδή εγώ συνήθως πηγαίνω και στο θέατρο του Βουνού. Είναι κατάμεστο το θέατρο του Βουνού. Θα μου πει είναι
1: φέτος
2: ένα μεγάλο θέατρο.
1: Προς στιγμή δεν έχει παραστάσεις.
2: Προς στιγμή δεν έχει τίποτα. Έχει κάποιες παιδικές και μπράβο, αλλά είναι αυτό.
1: Πάμε για το διάλειμμα.
2: Εκτός αν δεν έχουν ενταχθεί ακόμα, ξαναλέω, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Μπορεί να κλείσει κάποια από εδώ και στο εξής.
1: Διάλειμμα 5 λεπτών και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: 27 έχει δείξει το θερμόμετρο. Πάμε δυνατά. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασίλειο.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό αντάμωμα του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα, βάζει τα γιορτινά του και σας προσκαλεί στις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ανοίγουμε την αυλαία με την ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νησιού Η Σκάλα. Σάββατο 30 Μαΐου. Στη σκηνή ανεβαίνουν τα Ιδόνια και το χορευτικό του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ. Κυριακή 31 Μαΐου. Διασκεδάζουμε με τον ήχο Αλμοπίας και το χορευτικό του Συλλόγου Σταυροδρομίου Υγιγενής. Δευτέρα 1η Ιουνίου. Κορυφώνουμε τη διασκέδαση με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι από τα χάλκινα ηχοχρώματα και το εργαστήρι λαογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος Καστοριάς. Τέσσερις ημέρες γεμάτες πολιτισμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι. Διοργάνωση Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λεύκης, η Αγία Τριάδα. Συνδιοργάνωση Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Αυτό το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος να είστε όλοι στη Λεύκη.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriaz.gr ή στο 24670-83455.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη νέα Αλεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μια μέρα σε μια πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
10: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
9: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
10: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
9: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
10: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
11: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
13: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών.
14: Σπυρίδων. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες Inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
16: Antennes FM 93,6.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρία Έλενα.
1: Ναι, με Αγκίστρη επιστρέφουμε. Οπα, θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Να απολαύσουμε τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Όπως και μπαπτόνου, σνίτσελ ξυφία. Τα ζυμαρικά μας τα καινούργια που είναι κάπως σαν κανελόνια, ζυμαρικά πάκερι με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Φανταστικά πράγματα να απολαύσουμε την αυλή μας. Σήμερα είναι η μέρα, ο καιρός είναι τέλειος. Να πάμε Αγκίστρη, να κάτσουμε και στην αυλή, να βλέπουμε όλη τη Λίμνη μπροστά. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Τετάρτη σήμερα κιόλας, ωραία. Να τα παραγγείλουμε μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρη, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Στην να πάμε.
1: Α, συγγνώμη.
0: Πες το.
1: Όχι, έλεγα να πας και Energon, αλλά πες αυτό που θέλεις και πήγαινε μετά.
0: Θα πάμε και Energon, αλλά λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τους πολυτέχνους,
1: ναι,
0: για
1: βεβαίως
0: την ωραία εκδήλωση που είχαν εκεί, τις βραβεύσεις και τα λοιπά. Να πω ότι θα ανέβουν σύντομα και στην σελίδα του Συλλόγου των Πολυτέχνων τα βίντεο με την ομιλία του εκπροσώπου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου που ήταν στην εκδήλωση. Υπάρχει βεβαίως και η ομιλία του Μητροπολίτη, του κυρίου Κίτσου, του Προέδρου, εκπροσώπων από άλλες νόσεις, Προέδρων Πολυτέχνων και από τη Δράμα. Υπάρχει και το μουσικό μέρος της εκδήλωσης. Σε λίγο ανεβαίνουν και αυτά τα βίντεο στη σελίδα του Συλλόγου. Θα πάω Energon και μετά θα πάω σε έναν από τους ανθρώπους που βραβεύτηκαν σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Ωραία.
0: Ως μια από τις 5 συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, νέες πολύτεκνες οικογένειες που έχουμε για το 2025 στην Καστοριά, για τη χρονιά που πέρασε. Energon μαζί μας, μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας. Εδωδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσυφώνες, καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία και φυσικά, Χελένα, τα πάντα για το αέριο στην Energon. Δεν το ξεχνάτε. Φιλιώτα τον Ίδου, Μιχάλης Κοσλιόπουλος. Στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριά. Η Energon που στηρίζει και την εκδήλωση που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι, πράξια για αιμοδοσία.
0: Για την αιμοδοσία, έτσι.
1: Να πάω λίγο και κουβώματα σμάλης εγώ, πριν πάμε και στον καλεσμένο μας. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα, ασυναγωνιστή, τιμές, ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 2467-081-944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι έγινε αυτή η εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέχνων, ετήσια γιορτή βράβευση των μελών του. Ο Σύλλογος απένει με τιμητικό έπαινο και βράβευσε τις οικογένειες που ανακηρύχθηκαν πολύτεκνες το 2024, 25 και 26 μέχρι και σήμερα. Τα τέκνα των πολυτέκνων οικογενειών που μπήκαν στα ΑΕΗ το 24 και το 25, τα τέκνα πολίτικων οικογενειών που έλαβαν το πτυχίο τους ή μεταπτυχιακό τίτλο με βαθμό άριστα τα έτη 24 και 25, ενώ έκανε και κάποιες ειδικές απονομές σε ορισμένες οικογένειες. Να υποθυμίσουμε ότι οι οικογένειες που ανακηρύχθηκαν πολίτικνες το 24 ήταν μόλις δύο, του πατέρα Φώτη και της κυρίας Καραγιάννη από το Τσοτήλι. Οι οικογένειες που ανακηρύχθηκαν πολίτικνες το 25 για το όνομό μας ήταν συνολικά 5. Του κύριου Αγγελή, του κύριου Πάντου, του κύριου Ρούτσι, της κυρίας Αντωνιάδου και του κύριου Γρηγόρη Σταυρόπουλου που είναι στην γραμμή μας. Γεια σας, κύριε Γρηγόρη Σταυρόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε.
0: Τι κάνετε.
2: Έλενα εκεί πέρα.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε?
0: Εδώ μας κάνει εντύπωση αυτό το θέμα και θέλουμε μέσα από την παρουσία σου, Γρηγόρη, σήμερα να δώσουμε ένα κουράγιο, μια δύναμη, να τολμήσουν και άλλα παιδιά.
2: Λοιπόν, δεν είναι ούτε κουράγιο, ούτε δύναμη, ούτε τίποτα. Τα παιδιά είναι ευλογία, τα παιδιά είναι ευτυχία, τα παιδιά σε βοηθούν να προσπαθείς πάντα για το κάτι παραπάνω. Δεν ρουτινιάζεις, δεν βαριέσαι, δεν μπορείς να πεις βαρέθηκα να σε σπίτι με τη γυναίκα σου.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
2: Να έχει μεγαλώσει, να σε έχει αφήσει και δεν βαριέσαι, δεν μπορείς. Έχεις δραστηριότητα συνέχεια, έχεις τις χαρές, γιατί μόνο χαρές έχουν τα παιδιά. Τι άλλο θέλετε?
0: Συμφωνώ 100% μαζί. Ήταν μια απόφαση βέβαια κοινή, όπως καταλαβαίνουμε, με την Ευγενία, έτσι, για να φτάσετε τα τέσσερα.
2: Ήμασταν τρίτεκνοι και τέλη του 24 για την ακρίβεια μπήκαμε στο κλαμπ των πολυτεχνών.
0: Των πολυτεχνών. Πάμε και για πέμπτο ίσως.
2: Πέμπτο δεν μας το επιτρέπει η ιατρική επιστήμη. Ξέρεις, η Ευγενία είναι ένας ήρωας με τέσσερις κεσαρικές.
0: Ναι.
2: Με τέσσερις κεσαρικές.
0: Τέσσερις κεσαρικές η Ευγενία.
2: Ελάχιστες γυναίκες που το έχουν τολμήσει αυτό.
0: Ναι, να το πούμε, η περίπτωση του Γρηγόρη Σταυρόπουλου που ανακηρύχθηκε η οικογένειά του μαζί με την Ευγενία, βέβαια, τη σύζυγό του, πολύ τεκνή και βραβεύτηκε σε αυτή την εκδήλωση, είναι και μια μοναδική σου περίπτωση, γιατί είναι με τέσσερα παιδιά και τέσσερις κεσαρικές. Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο αυτό το γεγονός.
2: Όσοι έχουν να κάνουν τέλος πάντων με γιατρούς, γυναικολόγους και με όλο αυτό το σύστημα, ξέρουν καλά, ειδικά οι γυναίκες, τι θα πει να κάνεις μία, δύο, τρεις και. Που να κάνεις και τέταρτη κεσαρική. Ναι. Τέλος πάντων, όλα καλά, τα παιδιά γερά, υγιή.
0: Την εκδήλωση τη χαρήκατε, δηλαδή, όταν μαζεύεστε τώρα πια η πολυτεχνή.
2: Είναι μεγάλη τιμή και μπράβο στον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Γκίτσιο και σε όλους όσους βοήθησαν στο να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Ναι, είναι... Πέμπεις μια χαρά, πώς να σου το πω, δηλαδή είναι μια επιβράβευση, γι' αυτό δίνουν και τώρα.
0: Κοίταξε, έρχονται και άλλες χαρές, γιατί στην εκδήλωση αυτή βραβεύτηκαν και τα παιδιά που είτε πέρασαν στα ΕΗ, είτε πήραν πτυχίο.
2: Ήρθαν σε σχολές και...
0: θα έρθει και αυτή η στιγμή, θα έρθει και αυτή η στιγμή να πας και σε μια ακόμη γιορτή των Πολυτέχνων.
2: Δεν πειράζει, γερά να είναι τα παιδιά μας, Χρήστο, και ας πηγαίνουμε στη γιορτή κάθε χρόνο.
0: Στην εκδήλωση είχατε και τα παιδιά όλες οι οικογένειες?
2: Εννοείται, πήγαμε παρόντες.
1: Γέμισε η αίθουσα μόνο τα παιδιά σας.
0: Δηλαδή εσείς δεν χρειάζεται και πολλά πολλά για να γεμίσετε μια αίθουσα, έτσι? Οι πολίτικοι να μαζευτούν, τελειώσαμε.
2: Όχι, όχι, εμείς γεμίζουμε γενικά αίθουσες, εντάξει, δεν... Ναι. Και το σπίτι εκεί βλέπεις ότι το έχουμε γεμίσει.
1: Α, δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ. Αν φέρεις και τα παιδιά να ενισχύσουμε λίγο και το δημοτικό της Καλλιθέας, μια χαρά.
1: Α, περιμένετε τα δικά μου? Εντάξει, εσύ με βοηθάς. Έχεις κάνει τέσσερα, φτάνουν για όλους.
0: Μπράβο. Οπότε λίγο η Έλενα να ενισχύσει το δημοτικό της Καλλιθέας. Ο Γρηγόρης έχει σώσει ήδη το δημοτικό του Δισπηλιού. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε στο τέλος.
2: Θα τα καταφέρουμε.
0: Είναι όμως πρόβλημα, Γρηγόρη, γιατί η συνομιλική σου, δεν ξέρω, ίσως του φίλου σου.
2: Ένα από τα θέματα τα οποία υπόθηκαν και τα είπαν όλοι οι συνομιλητές είναι ότι έχουμε μέγα θέμα στο δημογραφικό. Δηλαδή, μπορεί εμείς να μην το αντιλαμβανόμαστε τώρα, γιατί δεν θα ζούμε προφανώς το 2080, 90, 100 κλπ. Κλπ. Αλλά μειωνόμαστε, δηλαδή οι γεννήσεις έναντι των θανάτων είναι η διαφορά πλέον τραγική. Δεν ακούς τώρα στην Καστοριά 25 γεννήσεις και κάπου 150 οι θάνατοι.
0: Το είπαμε πριν λίγο και λίγες μέρες και τρομάξαμε και που το λέγαμε. Και το βλέπαμε δεύτερη φορά, μην κάνουμε κανένα λάθος.
2: Και αν το δεις δηλαδή και από οικονομικής απόψης, όπως το θέσαν πάρα πολύ εκεί πέρα, είναι ότι χάνονται κάθε χρόνο 50-60 χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών, δηλαδή κλείνουν σχολεία, συρρυκνώνεται γενικά η κοινωνία.
0: Συν ότι σαν νομός είναι... θα γεράσουμε πριν την ώρα μας σαν νομός.
2: Μα έχουμε γεράσει ήδη, δεν είναι ότι γεράσαμε. Έχουμε γεράσει ήδη, απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Το έχουμε αντιληφθεί, Γρηγόρη, γιατί σύμφωνα με τον...
2: Και σαν νομός είμαστε ο πρώτος νομός που έχει το πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα.
0: Και ξέρεις πώς το καταλάβαμε εδώ και χρόνια. Ο προϊστάμενος, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μας λέει τα στατιστικά του στοιχεία για το πόσα παιδιά πηγαίνουν κάθε χρόνο στα νηπιαγωγεία, για να καταλάβουμε τι θα ακολουθεί συνέχεια. Κάθε χρόνο λοιπόν έχουμε 100 λιγότερα παιδιά στα σχολεία του νομού μας. Τι σημαίνει αυτό? Ένα πολυδύναμο δημοτικό σχολείο λιγότερο κάθε χρόνο στο νομό μας.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό είναι το πιο τραγικό που μπορείς να ακούσεις, δεν υπάρχει άλλο.
2: Δεν. Γι' αυτό τα νέα ζευγάρια, δεν ξέρω, οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που...
0: Να σκέφτονται πώς θα μεγαλώσει, αν θα του λείψει κάτι, μήπως δεν τα καταφέρω.
2: Ένα πράγμα που μου είπαν και εμένα κάποτε και ισχύει στο στο 1000%, όχι στα 100%.
0: Τα παιδιά έχουν απαιτήσεις, έχουν θέλουν το...
2: Τα παιδιά σου φέρνουν τύχη, δεν ξέρω, είναι το σύμπαν, είναι ο Θεός, όλα μαζί, συνωμοτούνε και όντως σου έρχονται τα πράγματα, βέβαια και εσύ να το κυνηγάς, εννοείται.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Σου έρχονται τα πράγματα ευνοϊκά. Το λέω στον αέρα και όποιος θέλει ας το πιστέψει. Εγώ από τη στιγμή που γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί, και το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο παράπονο από όλα αυτά. Άμα προσπαθείς, για όλα έχει. Θα τη βρεις στην άκρη δηλαδή. Αλλά δεν είναι για μένα το οικονομικό να φοβάσαι.
0: Και η αιτία να πεις ότι δεν κάνω παιδιά, γιατί πώς θα τα
2: μεγαλώσω. Δηλαδή οι παππούδες μας όλοι που είχαν Χρήστο εκείνα τα χρόνια, 4, 5.
0: Εγώ τα λέω στην Έλενα, αλλά η Έλενα λέει δεν είχαν φροντιστήρια, δεν είχαν ρούχα, δεν είχαν κινητά.
1: Δεν έχεις συναντήσει καμία δυσκολία σε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ορίστε.
1: Δεν έχεις συναντήσει καμία δυσκολία σε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και οικονομική.
2: Όχι, εσύ που με γνωρίζετε εκεί, που είμαι γέννημα θρέμα του σπιτιού μέσα, με έχεις δει να ζορίζομαι, με ξέρεις από...
1: Η αλήθεια είναι όχι και απορώ πώς.
0: Είσαι και πολύ large.
1: Έλεγα και προηγουμένως όταν συζητούσαμε και για τις βραβεύσεις και διαφωνούσαμε το father.
2: Σου είπα, όλα τα πράγματα, αρκεί να έχεις και την αντίληψη, αυτό σου, τα παιδιά που είπα σου δίνουν το κίνητρο να ασχοληθείς με κάποια πράγματα, όπως λες εσύ, οικονομικά, να... τέλος πάντων.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, με 4 πλέον παιδιά, τότε λιγότερα βέβαια, αλλά και πάλι, ήταν ένας από τους ανθρώπους που έχασαν τις δουλειές τους,
0: ναι.
1: Μέσα στην κρίση. Της πόλης.
2: Ναι, εντάξει, όλα μέσα στη ζωή είναι. Την υγεία μας να μην χάσουμε και όλα τα άλλα μπορείς να τα καταφέρεις. Το μόνο δηλαδή που σε τρομάζει είναι να μην αρρωστήσεις. Γιατί λες εκεί πέρα.
0: Εκεί δεν θα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι,
2: οι δουλειές πάνε, έρχονται. Ναι. Άμα έχεις ανοιχτό το μυαλό και το μάτι σου.
0: Θα τη βρεις στην άκρη. Δεν. Ακόμη και στην Καστοριά, εγώ το πιστεύω.
2: Εννοείται.
0: Ακόμη και στην Καστοριά μπορείς να βρεις την άκρη.
2: Η Καστοριά δυστυχώς. Την τρώνε τα ίδια της τα σπλάχνα. Δηλαδή και εγώ ακούω η Καστοριά έτσι, η Καστοριά αλλιώς. Δηλαδή πού να πάει να ζεις, να πάει να ζεις στην Αθήνα. Λέω μία, πώς θα ζήσεις. Στην Αθήνα λέω ένα νίκη, μία οικογένεια για να ζήσει.
0: Είναι
2: λέω,
0: όλος ο μισθός, μόνο το νίκη.
2: Ποιος μισθός ρε Χρήστο, θες 2,5-3 χιλιάρικα πανηγυρικά και όλη τη μέρα.
0: Το νίκη λέω είναι μόνο μισθός, ο μισθός είναι ένα νίκη.
2: Και το ίδιο είναι και η Θεσσαλονίκη και όλες οι μεγαλοπόλεις. Αν η Καστοριά μου ανοίξει λίγο και τα μάτια σου και το ένα και το άλλο και δραστηριοποιηθείς, μια χαρά πόλη, ειδικά για μας που έχουμε οικογένειες μεγάλες, δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σου στην Καστοριά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία μηνύματα σήμερα με τον Σταυρόπουλο. Ο Γρηγόρης μαζί με την Ευγένεια, επαναλαμβάνω, μία από τις οικογένειες που βραβεύτηκαν στην πρόσφατη εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέχνων, μία από τις 5 οικογένειες. Μακάρι του χρόνου να είναι 15 οικογένειες που θα βραβευτούν, αλλά το 24 ήταν μόλις 2 οικογένειες που εκηρύχθηκαν πολυτέχνες στην Ομό Καστοριάς. Το 25 ήταν 5 οικογένειες. Είχαμε μία αύξηση. Του χρόνου να είναι 15 οικογένειες που θα κηρυχτούν μέσα στο 26 πολυτέχνες.
2: Μακάρι να ανατραπεί όλο αυτό το σκηνικό και να βγούμε που λένε στην αντεπίθεση.
0: Βέβαια, βέβαια. Μέχρι στιγμής πάντως έχουμε ήδη 2 οικογένειες που έχουν κηρυχθεί πολύτεχνες το 26. Είμαστε, τελειώνει ο Μάιος. Κουράγιο παιδιά και δυνατά να προλάβουμε πλέον, να έχουμε και άλλες οικογένειες.
2: Αυτοί που είναι τρίτεκνοι πλέον δεν το σκέφτονται. Δηλαδή ναι. Σου λένε...
1: Καλά, αν φτάσει τα 3.
0: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο επίσης που λέει ο Γρηγόρης. Απευθυνόμαστε στους τρίτεκνους.
1: Το τρίτο είναι δύσκολο.
0: Τρίτεκνοι βαράτε.
1: Δηλαδή, θεωρώ
0: τρίτεκνοι βαράτε.
1: Θεωρώ η απόφαση από τα 2 να πας στα 3 είναι πιο δύσκολη από την απόφαση από τα 3 να πας στα 4.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λες, Έλενα. Έτσι όπως το λες είναι. Είναι από το πρώτο στο δεύτερο βασικά, γιατί στο πρώτο τα συναντάς όλα είναι πρωτόγνωρα. Τέλος πάντων, αν δεν έχεις και βοήθεια, σίγουρα θα τα βρεις πιο σκούρα. Εγώ δόξα τω Θεώ, πάνω η γιαγιά η Άπα.
1: Άπα.
2: Είναι συνεταιρεία.
1: Ακούραστη Άπα.
0: Ακούραστη. Να τη γράψεις στις δαντάδες της γειτονιάς.
2: Θέλει 1000 χαρτιά.
0: Θέλει χαρτιά και θέλει και κάποια εκπαίδευση, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά
1: είναι εκπαιδευμένη Άπα, θα τους διδάξει όλους.
0: Ότι είναι εκπαιδευμένη είναι. Μεγάλωσε όλα τα παιδιά εδώ τη
2: πολυκατοικία. Η συγχωρεμένη κυραλένη μήχε εμένα, ναι. Που μήχε σε εσάς πάνω στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Η μάνα μου είχε την Έλενα, είχε ναι. Τον Δημήτρη. Όλοι μεγαλώσαμε έτσι και λίγο με τη γειτονιά, λίγο με τον φίλο, με την φίλη της μαμάς. μια χαρά δηλαδή μεγάλωσαμε. Τέλος πάντων, είναι σημαντικό κομμάτι η βοήθεια των
0: γονιών
2: στο να δημιουργήσει οικογένεια.
0: Ούτε να το συζητάς. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Να αναλογιστούμε ότι υπάρχουν και οικογένειες που έστω και ένα παιδί να έχουν, δεν έχουν πού να το αφήσουν για την δουλειά τους. Πάνε σε παιδικούς, πάνε δεξιά, αριστερά, έχουν γυναίκες, κρατάνε τα παιδιά.
1: Αναγκάζονται να μειώσουν ώρες εργασίας.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να
2: μιλήσουν. Όμως ότι το κράτος, για να μην να λέμε και τα σωστά, είναι ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο. Για να καταλάβεις τώρα, η μικρή που είναι 17 μηνών, ναι, πάει πίσω στον ιδιωτικό, στον βρεφικό, στη Χλόη, για να καταλάβεις. Ναι, ναι. Έρχεται, την παίρνει το λεωφορείο Χρήστο, μπορείς να πας κανονικά στη δουλειά σου, να προσαρμόσεις.
0: Α, δηλαδή, εσύ μένεις δυσπηλιό, πρόσεξε τι γίνεται, τι λέει ο Γρηγόρης τώρα. Το μικρό, το 17 μηνών κοριτσάκι του, έρχεται το λεωφορείο, το παίρνει, το πάει στη Χλόη.
2: 9 μηνών, ε.
0: 9 μηνών και το παίρνει και πηγαίνει πίσω.
2: Ωραία, μπαίνει στο καρεκλάκι της μέσα, την πάνε στο βρεφικό, ορίστε. Οπότε οι δομές πλέον...
0: Δεν είναι όλα άσχημα από το κράτος, να το πούμε γι' αυτό, μπράβο.
2: Υπάρχουν οι δομές, είναι πληρωμένα όλα από το κράτος, για να τα λέμε όλα. Ναι. Οπότε δεν έχεις δικαιολογία τώρα να πεις να δεν έχω βοήθεια. Υπάρχει δομή, θα σε βοηθήσει η δομή.
0: Ορίστε, ωραία. Ορίστε.
2: Εντάξει, γιατί καταλαβαίνω και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ένα ζευγάρι τη βοήθεια των παππούδων, των γιαγιάδων.
0: Θα μπορούσε το κράτος να δώσει περισσότερα χρήματα ως ενίσχυση για κάθε παιδί και τα λοιπά, να βοηθήσει οικογένειες.
2: Σίγουρα
0: τα
2: οικονομικά κριτήρια, ναι, που βάζουν δηλαδή είναι, ναι, καταστροφικά. Λες τώρα. Ναι. Η Γερμανία, για παράδειγμα, βλέπεις, δεν είναι τυχαία που...
0: Δεν έπρεπε να υπάρχουν καν κριτήρια για τους πολυτεκνούς. Είτε είσαι βαθύ πλούτος, είτε όχι, έπρεπε να υπάρχουν.
2: Η Γερμανία, πώς το σκέφτεται, σου λέει, μία αυτό το παιδί αύριο μεθαύριο, μεγαλώνοντας, άμα αποδώσει ΠΠΑ, θα μπει στην εργατική δυναμική της χώρας, οπότε θα τα βγάλω εγώ, θα λέω με απλά νούμερα.
0: Ναι, αυτό είναι, μα έτσι είναι.
2: Σου λέει, μία χτίζω το επόμενο προσωπικό, ναι, για τις βιομηχανίες μου και γι' αυτό. Ναι, δεν κάθομαι να ψάχνω.
0: Τα έσοδα του κράτους μου είναι στο κάθε παιδί που γεννιέται. Τι να λέμε τώρα.
2: Επενδύουνε δηλαδή, και αφού επενδύουνε, τους γυρνάνε πίσω. Πολύ
0: έτσι,
2: απλά.
0: Έτσι.
2: Έτσι. Με απλά νούμερα, θα λέω εγώ, κοινικά τελείως.
0: Μα έτσι είναι, δεν υπάρχει.
2: Έτσι όπως είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά όσο το δυνατόν περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες στην Καστοριά. Με αφορμή αυτή τη βράβευση.
2: Πολύτεκνες οικογένειες και ολυμπιακές οικογένειες, βλέπετε.
1: Σε ακούσαμε χθες.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γρηγόρη. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο.
2: Άσε καλά.
1: Ακούσαμε χθες που έλεγες τους ύμνους στο δρόμο.
0: Εσείς όταν περπατάτε στο δρόμο λέτε και τους ύμνους στο δρόμο. Φτάνει πια.
1: Όταν συναντάμε Παναθηναϊκούς.
0: Πήρατε με τη διαιτησία τη Γιουρολίγκα μια χαρά. Εντάξει, το καταλάβαμε.
2: Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Και του χρόνου.
1: Πάρτε και εσείς με τη διαιτησία που
0: μπορείτε. Εμάς δεν μας πάει διαιτησία, ούτε η Γιουρολίγκα. Ούτε ο Ποτηρόκα, δικό μας παιδί.
2: Έχετε μείνει μόνος, το έχετε καταλάβει.
0: Ούτε καν ο Ποτηρόκα. Δικό μας παιδί ήταν με τον Ολυμπιακό. Τι να πεις τώρα, τι να πεις από εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
2: Τι να πεις, τι να πεις.
0: Τι να πεις, μένω με άφωνη. Τι να πεις.
2: Στεναχώρια μεγάλη είναι να βλέπεις κατακόκκινο το ΆΚΑ. Δεν ξέρω τι χαρά έχω.
0: Εγώ εύχομαι τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα να πρασινίσει. Δεν ξέρω.
1: Και θα ήταν η ερώτησή μου. Εντάξει, η μικρότερη Δέσποινα φαντάζομαι ακόμα δεν έχει.
0: Μπορεί και να μην ασχοληθεί καθόλου.
1: Α, πανηγυρίζει κι αυτή.
2: Τα αγόρια δεν την αφήνουν να
0: κάνει. Τι εγκεφάλου θα κάνετε εσείς οι Ερυθρόλευτοι.
1: Είναι και οι τρεις Ολυμπιακοί, ε.
2: Μα τα παιδιά, μα γίνεται να φύγουνε, να ξεφύγουνε.
0: Τα δικά μου πώς
1: ξέφυγαν. Καμιά φορά λες, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Πώς να ξεφύγει ένα παιδί.
0: Να ξέφυγε, η Έλληνα ξέφυγε.
2: Η Έλληνα ξέφυγε, εντάξει, βρήκε το σωστό άνθρωπο.
0: Α, έτσι πάει, βρίσκεις το σωστό άνθρωπο και ξεφεύγεις. Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια.
2: Έγινε. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Και εμείς σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη, και πάντα τέτοιες ωραίες βραβεύσεις.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν.
0: Γρηγόρη Σταυρόπουλος.
1: Πολύ ωραία μας τα είπε ο Γρηγόρης.
0: Με αφορμή, επαναλαμβάνω, την εκδήλωση των Πολυτέκνων, όταν και για την Καστοριά αλλά και για την Ελλάδα λέμε ότι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχουμε πια είναι η υπογεννητικότητα. Θα καταστραφούμε σαν λαός. Θα μείνουμε τρίσιο κούκος, κυριολεκτικά όμως. Αξίζει να δίνουμε χώρο και χρόνο στον Σύλλογο των Πολυτέκνων της Καστοριάς, που κάνουν ό,τι μπορούν για να μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει και αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας, που δεν φοβούνται, τολμούν, αγαπούν τα παιδιά και βεβαίως το αποδεικνύουν στην πράξη.
1: Λοιπόν.
0: Και ο Γρηγόρης μαζί με την Ευγενία, επαναλαμβάνω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, από τις 5 οικογένειες που βραβεύτηκαν ως πολίτεκνοι και κηρύχθηκαν πολίτεκνες το 25, ήταν ενδεικτικά σήμερα για να μας πει δύο λόγια.
1: Πριν, επειδή έχουμε χάσει λίγο τους χρόνους, πριν πάμε στο διαφημιστικό, εγώ να σε πάω μια βόλτα.
0: Πού?
1: Μουσική βόλτα θα σε πάω.
0: Δηλαδή.
1: Και συγκεκριμένα με τη Βιολέτα Ίκαρη και με τον Μάνο Ανδρουλιδάκη που έρχονται στην Καστοριά στις 6 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, σε ένα χώρο που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Βόλτα λοιπόν, η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες και βουρκώνεις. Νησιώτικα από την άλλη και σε ξεσηκώνει. Ο Μανώλης με μία μόνο κιθάρα σε κάνει να ξεχνάς και τις καλύτερες ορχήστρες με μία μόνο κιθάρα, με πρωτότυπες διφωνίες, με ιδανικές μουσικές επιλογές από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα, με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη τους, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Βιολέτα Ίκαρη και Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μία καλλιτεχνική παρέα που θα ήθελες να είναι η παρέα σου λοιπόν, έρχεται στην Καστοριά το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Η προπόληση έχει ξεκινήσει και μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το Εν Καιρό και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Φυσικά και εκείνη την ημέρα μπορείτε να πάρετε εισιτήρια από εκεί, αλλά καλύτερα να είμαστε τακτοποιημένοι με τα εισιτήριά μας. Και να σε πάω και αβοκάντο πριν το διαφημιστικό. Πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο Αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας φυσικά. Για τους φυσικούς μας υγιούς φυσικά. Για τις φρουτοσαλάτες μας φυσικά. Για τα σνακ μας, και θα βρείτε και καινούριο σνακ πολύ καλοκαιρινό και δροσερό. Chia pudding λέγεται, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Για τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Για τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του Αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Σήμερα το βράδυ είναι τελικός Conference League. Ενώ σε λίγο θα βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας, Ελληνάκη.
1: Δεν υπέρ.
0: Πρόσεξε να δεις. Μία μπάλα του τελικού Conference League.
1: Ευτυχώς η μπάλα δεν μιλάει, γιατί χρόνο για κάτι άλλο δεν έχω. Ας το εξηγούμε από τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε.
0: Έτσι λοιπόν τιμούμε εμείς τον απόψινό τελικό που τζάμπα και Βερεσέ δεν πήγε η ΑΕΚ. Τι να την κάνω, έβγαλε τα ματάκια της. Πώς είπε και ο πες τον,
1: βγάλουμε τα, έβαλε τα μάτια της,
0: τα χέρια της. Και πώς τα έλεγε ο Μίνος. Τα βάλε.
1: Διαφημιστικό.
0: Τι ώρα πήγε για
1: διαβγήσα. Έμα πήγε ρε πάδερ, 1:09.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
8: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και πάλι πίσω.
1: Ναι, με φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δίνω δύο τηλέφωνα πάντα από το Φροντίζω, 2467-5061-91 και 6959-22-41-11. Όμως μαζί μας είναι και η Έπιπλο Κύρου.
1: Και τι να πω τώρα για εσάς και τι να πω και για την Έπιπλο Κύρου. Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι έχουμε εκπτώσεις.
0: Ίσα που προλαβαίνετε, παιδιά, ίσα.
1: Είχαμε εκπτώσεις στα εκθεσιακά κρεβάτια της Mediastro μείον 50% μισή τιμή. Στα εκθεσιακά στρώματα της Mediastro μείον 60%. Και τα κάνατε φυσικά όλα sold out. Έχουν μείνει τρία τελευταία. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Τρεχάτε να προλάβετε. Γιατί είναι καταπληκτικά, θα πάρετε ποιότητα φοβερή, θα πάρετε, τι να σας πω τώρα, θα αλλάξετε τη ζωή σας όλοι, ειδικά όσον αφορά τα στρώματα, μπορώ να σας πω ότι θα αλλάξετε όλη σας τη ζωή. Το κρεβάτι τώρα για το design, τα ξέρετε, Mediastro είναι αυτό, η κορυφαία εταιρεία, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τρία τελευταία λοιπόν, τρεχάτε ποδαράκια μου, τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου, Έπιπλο Κύρου.
0: Και βεβαίως μαζί μας πάντα είναι και η στήριξη.
1: Άντε Μάστορα, παίξε τα χέρια.
0: Εδώ η Μάστορα, εδώ είμαστε Μάστορα και το εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, το τεχνικό πολυκατάστημα που βρίσκουμε χιλιάδες προϊόντα, είναι πια το μαγαζί μας. Εκτός όλων των άλλων και εμπόριο σιδήρου, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθετικές ανίδες ντεκ για περιφράξεις, λαμαρίνες, πάνελ, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια και νάιλον σε πολλά και δείχτε σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας τιμηθείτε 85-7-58. Και μαζί μας επίσης
1: Αμπελόκηπους θα μας πας. Θα μας πας λίγο, μπράβο, σε εκδηλώσεις ωραίες που έρχονται τώρα αυτές τις μέρες.
0: Κοιτάξτε παιδιά, ξέρετε, συνδημότες εκεί στους Αμπελόκηπους, πάμε πολύ δυνατά και φέτος. Ο καιρός το προηγούμενο διάστημα που είχαμε προγραμματίσει δεν μας πήγε καλά, γι' αυτό έχουμε να βάλει τις εκδηλώσεις μας για αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Παρασκευή 29 έχουμε μαζί μας το συγκρότημα Χαλκινομάνια στο Δημοτικό Σχολείο Πάντα και Πάντα Πέλσης Αμπελοκήπων, και χορευτικά συγκροτήματα. Το Σάββατο 30 του μηνός ποιον έχουμε στο σχολείο το Δημοτικό? Ορχήστρα Παναγιώτη Ντίμτσιου. Σας περιμένουμε λοιπόν και επίσης χορευτικά συγκροτήματα. 9 η ώρα παιδί που το βραδάκι, μόλις ανοιχτώνει, εμείς ανάβουμε το κέφι. 29 και 30 Μαΐου σας περιμένουμε. Είναι η εκδήλωση Αγίου Νικολάου και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης κάθε χρόνο στους Αμπελόκηπους. Για φέτος αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο σας περιμένουμε όλους.
1: 93,6.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα, throwback.
1: Throwback.
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε τον κύριο Ιασονίδη, αρκούδα με αρκουδάκια στο Δυσποιό. Την απομάκρυναν, μάλιστα, για να συνεχιστεί το πανηγύρι με ασφάλεια. Α, ήταν πάνω στο πανηγύρι της αναλήψεως.
0: Είχε πέσει πάνω στο πανηγύρι.
1: Κύριε Λέσου. Ναι. Είχαμε τον κύριο Τζικαλάγια.
0: Πέρσι.
1: Τέτοια μέρα.
0: Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ξέρεις ποιον θα έχουμε καλεσμένο.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Εντάξει, να τα λέμε κι αυτά.
1: Έχω δηλώσει ότι ο κύκλος μου στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει κλείσει. Αυτή είναι η απάντησή μου για το κόμμα Σαμαρά.
0: Μισό λεπτό για πώς
1: το άρα δεν θα φωνάξουμε τον κύριο Τζικαλάγια.
0: Αν φωνάξουμε.
1: Το μασταλάζει. Έχω δηλώσει ότι ο κύκλος μου στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει κλείσει, μας έλεγε πέρυσι.
0: Πέρσι τέτοια μέρα.
1: Αυτή είναι η απάντησή μου για το κόμμα Σαμαρά.
0: Α, μισό λεπτάκι. Τώρα εδώ έχουμε αλλαγή.
1: Ανταλλάζει.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Θέλω να κρατήσει λίγο αυτή τη δήλωση όταν θα τον έχουμε μαζί, γιατί εγώ βλέπω ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Εδώ ένα σελιδοδείκτη.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε και τον κύριο Τόσκο για το σχέδιο ασφάλειας νερού από τη ΔΕΙΑΚ με το ερωτηματολόγιο που είχε βγει πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά είχαμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια.
1: Θα το λύγαμε.
0: Οπότε.
1: Ναι.
0: Τι σκέφτηκα τώρα?
1: Τι σκέφτηκε, Δερφάνη?
0: Είπες ότι θα έχουμε κάποια ωραία πράγματα εδώ στην εκπομπή της Παρασκευής.
1: Τι ωραία πράγματα?
0: Για εκδηλώσεις θα έχουμε κόσμο και θα μιλήσει τον κύριο Καπουργά.
1: Ναι.
0: Θα βγάλουμε και άλλο κόσμο, θα βγάλουμε τον κύριο Πινιάκο. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, θα βγάλουμε τους Αμπελόκηπους.
1: Ναι.
0: Ό,τι εκδήλωση έχουμε θα τη βγάλουμε τέλος πάντων στον αέρα. Την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Τώρα να το σιγουρέψω λιγάκι, ναι. Έπαρα ένα τηλέφωνο νωρίτερα. Αλλά την Παρασκευή, σας το λέω από τώρα, ότι πιθανότατα,
1: ναι.
0: Πιθανότατα.
1: Πού το πας?
0: Δεν θα πάω πουθενά. Εσύ θα...
1: Πού το πας, λέω.
0: Πού το πας.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα εδώ στο στούντιο και το λέω που είναι Τετάρτη σήμερα, έτσι.
1: Για να προετοιμαστώ, ναι.
0: Ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή μας.
1: ΠΑΣΟΚ. Πώς ήρθε τώρα το ΠΑΣΟΚ?
0: Μου ήρθε. Να μην φωνάξω, τόσο φωνάζουμε. Να μην φωνάξουμε και για το αγαπημένο μας ΠΑΣΟΚ.
1: Βεβαίως, αλλά πώς σου ήρθε δεν καταλαβαίνω.
0: Πώς μου ήρθε.
1: Δηλαδή τόση ώρα λέγαμε για Σαμαρά.
0: Ναι, τώρα το θυμήθηκα ότι θα το έχουμε, κατάλαβες.
1: Αυτή η μίγα
0: κατά 99,9%
1: είναι από τη μεριά σου ή από τη μεριά μου.
0: Κατά 99,9% την Παρασκευή.
1: Ποιο?
0: Θα φιλοξενήσουμε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο σταθμό μας.
1: Από τη δικιά σου τη μεριά είναι η μίγα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Κουκλάρες μου, πάμε λίγο your look. Πάμε your look εμείς να κάνουμε τα ψώνια μας, γιατί σήμερα που καλυτέρεψε και ο καιρός είναι μια ιδανική μέρα για ψώνια. Έχει βγει και το νέο πρόγραμμα το εαρινό του Εμπορικού Συλλόγου, να σας πω, χωρίς πολλές αλλαγές όπως τα ξέρουμε τόσα χρόνια, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 3, οι υπόλοιπες μέρες είναι σπαστές, είναι και το Σάββατο 9-3, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή είναι 9-2 και 6-9 το εαρινό. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή δηλαδή. Πάμε κουκλάρες μου τώρα εμείς για ψώνια, να πάρουμε τα ωραία μας, τα ανοιξιάτικα και τα λίγο πιο καλοκαιρινά, γιατί αναθαρέψαμε και λίγο σήμερα. Έχουν βγάλει και τα μαγιό τα κορίτσια και λέω να πάω να ρίξω μια ματιά και στα μαγιό. Φυσικά και όλα τα υπόλοιπα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτή την εποχή, δηλαδή τα πουκαμισάκια μας τα ωραία, τα φορεματάκια μας τα ωραία, τα τζιν μας, τα παντελόνια, τα πιο ανοιχτόχρωμα σε όλες τις γραμμές και τα πιο στενά και τα πιο φαρδιά ό,τι φοράτε. Τα πανωφόρια μας, γιατί εντάξει, και το βραδάκι ακόμα κάτι μας χρειάζεται. Τα κοστούμια μας σε πολύ ωραία χρώματα και σε όλα τα μεγέθη. Επαναλαμβάνω συνέχεια ότι στο Your Look θα βρείτε γενικότερα ρούχα σε όλα τα μεγέθη. Και βεβαίως η συλλογή μας, γάμος, βάφτιση και για το φετινό καλοκαίρι. Γιατί λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου κουμπάρες, κάπου καλεσμένες.
0: Είστε κουμπάρες.
1: Όχι, δεν είμαι φέτος κάτω, τουλάχιστον. Κάποιες είστε καινονές, κάποιες είστε κουμπάρες λοιπόν. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζοδρόμος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο λουλουδένιο Your Look με τον ήλιο αυτόν τον υπέροχο από πάνω του και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι θα γίνει το Beer Festival στην Καστοριά, έτσι. Κοίταξε να δεις τώρα τι κάνει η διοργάνωση.
1: Τι διοργάνωση κάνει,
0: γιατί θα υπάρχουν εκεί και καστοριανές επιχειρήσεις, όπως ξέρεις, έτσι. Η κάθε καστοριανή επιχείρηση θα έχει και μια κληρωτίδα.
1: Ναι.
0: Που θα μπορεί να κάνει καθένας που πηγαίνει εκεί στο κάθε κατάστημα, θα ρίχνει μέσα μια συμμετοχή, παραδείγματος.
1: Στο κατάστημα.
0: Στο κατάστημα.
1: Ωραία.
0: Πηγαίνοντας στο κατάστημα και κάνοντας αυτή τη συμμετοχή, θα κληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Με την απόδειξη και τα λοιπά, ή κάτι θα παίρνεις και τα λοιπά, οτιδήποτε εκεί. Θα το βρουν τα καταστήματα πώς το κάνουν. Θα κληρώνεις μία πτήση με το αερόστατο.
1: Α, αυτές. Περίμενε.
0: Τι.
1: Ξέρουμε ότι θα είναι στατικές.
0: Μπράβο, δηλαδή είναι αυτό εννοώ. Θα είναι στατικές. Θα ανεβαίνεις κατά πάνω.
1: Μήπως την κλήρωση.
0: Ναι. Την κάνουμε εμείς.
1: Την κάνουμε. Όχι, ρε.
0: Α.
1: Μήπως την κλήρωση θα πηγαίνεις και πιο πάνω.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι όχι. Γιατί αυτό είναι εκπαιδευμένο το αερόστατο να πηγαίνει 30 μέτρα πάνω και μέχρι εκεί. Και να ξανακατεβαίνει.
1: Θα ανέβω.
0: Θα ανέβεις, έτσι.
1: Θα ανέβω, ναι.
0: Θα βγάλεις βίντεο.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Έλενα. Και συγχαρητήρια.
1: Άμα βρω κάποιον να ανέβει μαζί μου, δηλαδή, γιατί μόνη μου δεν ανέβει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα έρθεις.
0: Θα έρθω, βεβαίως.
1: Θα μπεις.
0: Βεβαίως.
1: Θα ανέβεις ψηλά.
0: Θα ανέβω ψηλά.
1: Καλά, το υποσχέθηκες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε και πάμε.
1: Φροντιστήριο Αιχμή θα πάμε βεβαίως, γιατί είμαστε σε αυτό το υπέροχο διάστημα των εξετάσεων και η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Επαναληπτικά μαθήματα λοιπόν για όλες τις τάξεις και του γυμνασίου και του λυκείου, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά μας τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα η Δευτέρα Λυκείου τελειώνει, εξετάσεις και ξαναρχίζει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έτσι είναι το σωστό, έτσι είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
1: Και προχωράμε!
0: Γέρι μας, φάρμ θα πάμε!
1: Το πεντανόστιμο κρεοβολείο μας στην Άλευχη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γερμας Φάρμ!
0: Είναι!
1: Εγγύηση με κλειστά τα μάτια. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Χαιρετώ το χασάπι της καρδιάς μας. Μήπως πήρες κανένα μήνυμα? Πότε θα κεράσει ο χασάπης καρδιάς μας? Πότε θα κάνει εκείνο το τραπέζι για τον πρωτόδοκο, το γιο, το Λεβέντη?
0: Δεν έχω πάρει
1: που είχε πριν λίγο καιρό γενέθλια.
0: Σε λίγο θα ξεχάσουμε, θα έρθουν τα επόμενα γενέθλια.
1: Ναι ρε παιδιά, ναι ρε Σάκη, έλα ρε Σάκη. Έλα ρε Σάκη, δώσε ημερομηνία. Χαιρετώ και τα υπόλοιπα παιδιά, τη Σιδερένια την Αγνή και τον Ατσαλένιο, τη σειρά μου 89ΑΕΣΟ, τον χειρουργό μας.
0: Ναι.
1: Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, Γέρμας Φάρμ, και για την γιορτή που έρχεται τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Τι γιορτή είναι αυτή τη Δευτέρα?
0: Αγίου Πνεύματος, να ψήσουμε, ναι. Να γίνει ντουμπάνι, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός.
1: Τα καναντέρ, φέρτε μου να σβήνω τις φωτιές. Έτσι μπράβο,
0: λοιπόν,
1: έτσι μπράβο.
0: Για το Γιοργάρα από τη Μεσοποταμία που λέγαμε προηγουμένως, από τη Μεσοποταμία, αλλά από τη Διποταμία που λέγαμε προηγουμένως, ναι. Που αναρωτήθηκε αν έχουν μήλα στη Διποταμία, φυσικά και δεν έχουν.
1: Α.
0: Τον έχουν εκεί μεταγραφή στο κεφαλάρι.
1: Α, μάλιστα.
0: Άμα είναι τόσο καλός, σου λέτε να τον πάρουμε κι εμείς, ρε παιδιά.
1: Βεβαίως. Πού να τον πάρετε εσείς δηλαδή?
0: Γιατί εμείς μήλα δεν έχουμε.
1: Α, μπράβο, τον πάρετε τυχαίο, το ξέρω. Πάμε.

0: Harry Styles.
1: Είχε κάπου συναυλία τώρα πρόσφατα ο Harry Styles.
0: Πολύ δυνατός, πολύ δυνατός και top θα λέγαμε.
1: Top, top.
0: Για την εποχή του. Ωραία. Συνεχίζουμε, Ελένα.
1: Γιορτέο θα πάμε.
0: Γιορτές δεν είπαμε σήμερα.
1: Α, ναι. Και γενέθλια δεν είπαμε.
0: Γιορτή, γενέθλια είπαμε.
1: Α, είπαμε χρόνια πολλά στο, στο Σάκη το Χατζηγιάννη.
0: Κάτσε, γιορτάζει.
1: Δεν
0: είπαμε γενέθλια.
1: Δεν είπαμε γενέθλια.
0: Συγγελαστήκαμε, ρε παιδιά.
1: Και στο λέω από την αρχή, έχει ο Σάκης γενέθλια.
0: Πω, πω. Κάτσε μισό λεπτάκι, ρε παιδιά.
1: Αν δεν τα πες.
0: Θα το συζητήσω. Είχα ξεκινήσει να τα λέω.
1: Αν δεν τα
0: πες. Κόλλησα. Λοιπόν, Νίκος, Γιάννης, Κώστας, Νίκη, Τζόνης, Ανδρέας, Τζον, Ούλης, Χατζηγιάννη Σάκης.
1: Ένα το ρε φάδερ.
0: Χατζηγιάννη Σάκης. Τι έγινε κύριε Χατζηγιάννη? Τι έγινε κύριε Χατζηγιάννη? Ο κύριος Παναγιώτης που είχε προχθές σάρωσε, κύριε Σάκη.
1: Κοίταξε, δεν έχουμε παράπονα τα παιδιά. Στέλνουν και οι δύο πάντοτε.
0: Μήπως ήταν κίνηση τρεις κουτάρες του κύριου Παναγιώτη.
1: Μπράβο, και για το Σάκη μαζί.
0: Σημερινά.
1: Λογικά ναι.
0: Κοίταξε, καλύπτεται απολύτως.
1: Καλύπτεται. Μόνο
0: και είχε μια ρεζέρβα. Και μια ρεζέρβα.
1: Μια ρεζέρβα.
0: Και μια ρεζέρβα.
1: Η επόμενη γιορτή που θα έρθει.
0: Πολύ ωραία. Από γιορτές επίσης σήμερα, παιδιά, ορτολόγιο, να επιθυμίσω ότι γιορτάζει ο Αλίπιος. Αλίπιος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός που δεν λυπάται. Όχι. Και η αλυπία.
1: Ωραία.
0: Ο Θεράπων. Όχι,
1: πάλι.
0: Θεράπων. Πάλι. Μα προχθές δεν ήταν το Θεράπων.
1: Λέγαμε.
0: Και ο Γιάννης ο Ρώσος.
1: Α, ναι, μου το έστειλε στο ράδιο το πρωί, ξέχασα να σου το πω. Είναι
0: ο Γιάννης ο Ρώσος που. Νομίζω ότι υπάρχει μια εκκλησία που πηγαίνουν πολλές εκδρομές στον Γιάννη τον Ρώσο.
1: Ναι, ναι, θαυματουργός λέει νομίζω.
0: Θαυματουργός, ωραία.
1: Λοιπόν, γιορτέο μαζί μας, παιδιά, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου. Μέχρι να έρθετε, έχετε φύγει. Γιορτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο, είμαστε στον Κομβεμπελοκήπων, στρίβουμε για έργο σου.
0: Τι παλιός παιδί μου, μιλάμε για φοβερά πράγματα εδώ. Μιλάμε για
1: 85-700. Τα λάστιχα, τα λάστιχα, τα κάνουμε τα λάστιχα.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωστέα.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού μας. Τα ραντεβού σας 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο.

0: να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
1: Μάλιστα.
0: Ανεφορίζω και πάω και λίγο Νεστόριο, όπου και εκεί έχουμε εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Το Νεστόριο γιορτάζει ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το Καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου μας προσκαλεί όλους στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοση μπορεί να μας προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες στα χάλκινα. Συμμετέχει με την Ποντιακή Λύρα και τον Ταούλη και ο Κοσμάς Αβίδης και ο Σάβας Μιχαήλ. Και την Κυριακή 31 Μαΐου η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Πολύ ωραία λαχιοφόρο αγορά θα έχουν τα παιδιά με πολύ μεγάλα δώρα. Ανάμεσά τους σε δύο τυχερούς θα δώσουν από 5 τόνους ξύλα στον καθένα και ένας ακόμα τυχερός θα κερδίσει μια δωροεπιταγή των 320 ευρώ για καύσιμα. Οπότε ανεβαίνουμε Νεστόριο αυτό το Σαββατοκύριακο για να ξεδώσουμε, να ξεσκάσουμε, να χορέψουμε, να φάμε και να κερδίσουμε και τα δώρα μας. Πάμε λοιπόν, πάμε στα ψηλά, πάμε Νεστόριο.
1: Και τι βλέπω εδώ,
0: τι
1: συγγνώμη,
0: βλέπεις?
1: Αλλά Μάριο Χεζόνια λέει τον πάγιο Ολυμπιακό.
0: Εγώ δεν το θέλω, δεν το συμπαθώ.
1: Κάτσε ρε Χεζόνια, μισό λεπτό.
0: Δεν το συμπαθώ.
1: Σε πήραμε εμείς πριν χρόνια και σε κάναμε παίχτη. Και σήμερα θα πας στον Ολυμπιακό.
0: Είδες πως ζοριζόταν
1: εκεί
0: στο μάτσο όταν έχανε, έτσι ήταν.
1: Θα τα πω εγώ στη Μαλέσκο.
0: Σαν μωρό παιδί καθόλου.
1: Καλά έκανε και ερωτεύτηκε άλλον η Μαλέσκο. Όχι, θα περίμενε σένα.
0: Όχι, ούτε αυτό.
1: Ούτε
0: τον Χεζόνια θέλω, ούτε τον άλλο το σπαστικό τη Βαλένθια θέλω να πάρω.
1: Αφού τον πήρε τον Μοντέρο.
0: Δεν τον θέλω.
1: Δεν τον θες τον Μοντέρο.
0: Δεν τον θέλω.
1: Τι τον θες. Τον Χεζόνια ή δεν τον θες.
0: Γιατί μου τη δίνει κι αυτό. Είναι έτσι κατά τον.
1: Είναι το βραντισμένο.
0: Όχι, καθόταν έτσι αμωρό.
1: Είναι πολύ γύρω. Τα βάζει όμω.
0: Τα βάζει, εντάξει. Και ο άλλο του σπαστικό τη Βαλένθια τα βάζει. Αλλά δεν του θέλω, δεν του χωνεύω, ρε παιδί μου.
1: Δεν του θέλει η Έλενα. Οπότε θα πω τον κύριο Αγγελόπουλο να κάνει πίσω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πάμε διάλειμμα.
0: Όχι, κάτσε, στάσου. Πριν πάμε διάλειμμα, να πάω λίγο και ό,τι κάνει σαν Κίκας Γιώργος. Διότι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους.
1: Σιγά, παιδάκι μου, σιγά.
0: Πνίγηκα πέρα φιλαράκι από την τυρόπιτα που έφερες.
1: Α.
0: Ισχύει ότι σας λέμε και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πούθεν άλλου. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Και το θερμόμετρο το υπερσύγχρονο εδώ στο σταθμό μας δείχνει αυτή την ώρα 27,8 βαθμούς Κελσίου. Στα Γιάννα έχει πάει ήδη 31, πίστευτο. Μία προσφορά, Ντάοβιν Παπαβασίλειου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Antennas Weekend, Έλενα Γαβρεσέα, κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες, στον Antennas Radio, κωδικός 936. Stay tuned.
4: Antennas FM, 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Ρε, Έλενα, να πάρει. Τελειώνουμε, ρε φίλε.
1: Άντε να δούμε.
0: Ένα 20 λεπτό ακόμα, παιδιά, μαζί. Κουράγιο. Κουράγιο, αδέρφια. Μαζί μας και σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: είναι.
1: Να πάω λίγο κατασκηνώσει σκούρα. Εγώ θα πάω σε ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων. Και να σας πω ότι τώρα έχουν μείνει ορισμένα ταμεία ακόμα ανοιχτά για να κάνετε τις αιτήσεις σας για δωρεάν κατασκήνωση. Σας λέω τις καταληκτικές ημερομηνίες, δηλαδή την τελευταία ημερομηνία που μπορείτε να κάνετε αίτηση. ΔΟΕ, η εκπαιδευτική, 29 Μαΐου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 31 Μαΐου, ΑΔΜΙΕ, 10 Ιουνίου και ΔΕΗ, 13 Ιουλίου, οι καταληκτικές ημερομηνίες. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα. Είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 έως 31 Αυγούστου λοιπόν, προλάβετε, διότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν, όπως καταλαβαίνετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική, είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα στο 6934-93-32-25 και καλό καλοκαίρι!
0: Ξεχάσαμε σήμερα, παιδιά, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο έξω το πρωί που...
1: Χαμός, καλημέρα.
0: Πολύ... Καλημέρα.
1: Πώς βοηθάει ο καιρός, ρε παιδί.
0: Καλημέρα, πώς βοηθάει. Να γεμίσει κόσμο, δηλαδή βγήκα 8 η ώρα το πρωί και ήταν πάρα πολύ κόσμος.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Αυτό σημαίνει ότι και ο καιρός πάντα δίνει μια άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Βγήκε και ο κόσμος, λογικά πήγε και μια βόλτα, πήγε και λαϊκή, πήγε δεξιά, πήγε στα καταστήματα, μια χαρά. Ωραία λοιπόν, έτσι να είμαστε πάντα, ωραίοι. Λοιπόν, με Εκτέλ Καστοριάς πηγαίνουμε παντού. Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Θεσσαλία. Με το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς πάμε πολύ ωραίες εκδρομές. Όχι, θέλω να το συνδυάσω με αυτό που έλεγα νωρίτερα. Δεν σε πιάνει τώρα που αρχίζει ο καιρός να γίνεται καλοκαίρι να φύγεις, ρε παιδί μου, να πας
1: ναι,
0: μια εκδρομή?
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Γι' αυτό
1: ήδη,
0: λοιπόν,
1: βράζει μέσα μου.
0: Βράζει ο τόπος. Λοιπόν, με Εκτέλ Καστοριάς κάθε φορά που θα βγαίνει η εκδρομή το μαθαίνετε πάντα πρώτη μέσα από την εκπομπή μας. Και Έλενα, πες μας λίγο και για το πόλ που βρισκόμαστε.
1: Α, ναι.
0: Ρωτήσαμε σήμερα, σας άρεσε το όνομα του Τσίπρα?
1: Τρεις οι πιθανές απαντήσεις: μου άρεσε, δεν μου άρεσε και δεν με απασχολεί καθόλου. Αυτή τη στιγμή, στην τελευταία θέση.
0: Έχουμε
1: ισοπαλία εδώ.
0: Άλλαξε.
1: Λοιπόν, 18% μου άρεσε το όνομα και από 41% μοιράζεται το δεν μου άρεσε το όνομα.
0: Οπα.
1: Και το δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Και πρώτο το δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: 41% έχουμε ισοπαλία.
0: Α, έχουμε ισοπαλία.
1: Ναι, ρε πάτε. Παρακολούθα, σε πιάνει πάντα αυτή την ώρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε μπαίνετε, Χελένα Νατ, στο Instagram.
1: Μέχρι αύριο το πρωί θα ψηφίζετε.
0: Και ψηφίζετε για να δούμε τελικά τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει. Γιατί είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, κάποιοι δεν θα μπορέσουν να κοιμηθούν το βράδυ. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν να φάνε το μεσημέρι. Θέλει προσοχή.
1: 3-16. Προς το παρόν 93,6.
0: Πρώτα 93,6 και μετά. 3-16. Η εταιρεία που ασχολείται με εξοικονομούμενη χαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες με τα φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in net billing και φυσικά με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά αλλά και τα θερμοκήπια. Ο φίλος μας ο Γιώργος Αναστασιάδης και όλη δυνατή του ομάδα 316 στην Κολοκοτρώνη 4Β 6932 3079 09 και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Πάμε και η Φαντίδη που πήγες και εσύ πρωί-πρωί δηλαδή. Και
0: πάω,
1: σήμερα Τετάρτη μέρα η Φαντίδη.
0: Και ξέρεις τι ψωμάκια πήρα σήμερα?
1: Τι πήρες?
0: Πήρα τα μικρά τα... πώς τα λένε αυτά τα... που είναι και για σάντουιτς αλλά και που είναι τα... πώς λέγεται να δεις? Τα... τζιαπατάκια. Τζιαπατάκια, ας πούμε.
1: Γιατί πώς ήρθε?
0: Τα είδα εκεί και τα λυπίστηκα,
1: α πούμε. Γιατί δεν ταιριάζει με το φαΐ που έχουμε σήμερα?
0: Ταιριάζει, γιατί ξέρεις γιατί ταιριάζει?
1: Δεν ταιριάζει, ρε φάδε.
0: Ξέρεις γιατί ταιριάζει?
1: Γιατί?
0: Θα κόψεις αυτή την. Το...
1: Ναι, και θα βάλω μέσα την ομελέτα.
0: Και θα βάλεις μέσα την ομελέτα.
1: Τι λέει ο άνθρωπος?
0: Θα σε φτιάξω μια ομελέτα σήμερα, Έλληνα.
1: Εσύ
0: θα
1: να τη φτιάξεις.
0: Εγώ τη φτιάξω.
1: Εσύ να τη φτιάξεις την ομελέτα.
0: Εσύ να τη φτιάξεις.
1: Νόμιζα η μάδα θα τη φτιάξει.
0: Όχι, εγώ θα τη φτιάξω.
1: Άσε, θα φάω την τυρόπιτα καλύτερα που έφερε στο Παπαδίδη. Άσε, όχι, δεν θέλω.
0: Συγγνώμη, αυτή την ώρα σε πιάνε με προσβάλλει συνέχεια κάθε μέρα.
1: Δεν θέλω.
0: Αυτή η ώρα σε πιάνε με προσβάλλει.
1: Δεν ξέρει εσύ να κάνει μελέτα.
0: Εγώ δεν ξέρω να κάνω μελέτα.
1: Πώς γίνεται η μελέτα.
0: Χτυπάω 4 αυγά μέσα, βάζω και λίγο αλατάκι και το κάνω μελέτα.
1: Αυτό είναι μελέτα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Α, είμαι χειρότερα. Θα βάλω την τυρόπιτα που εφατίζει, το λέω ξεκάθαρα.
0: Γιατί ρε Έλενα.
1: Γιατί δεν γίνεται έτσι η ομελέτα.
0: Πώς γίνεται η ομελέτα.
1: Δεν θα τη μάθουμε σήμερα. Πήγαινε η Φαντίδη εσύ.
0: Να γράψω ομελέτα.
1: Φαντέρ, δεν έχουμε χρόνο. Πήγαινε η Φαντίδη, σε παρακαλώ.
0: Πήγα η Φαντίδη. Ωραία. Και σε πήρα και ψωμάκι για να φάσει την ομελέτα. Μέρα νύχτα δεν γίνεται ποτέ. Παγωτάκι μη σε χάσετε από τον Φαντίδη. Σήμερα καίγεται ο τόπο.
1: Να αρχίσω να τρώω.
0: Τι μη χειρότερα. Αυτό δεν είναι μια προσβόλα τώρα. Εννοεί η Έλληνα ότι εγώ δεν ξέρω να κάνω μελέτα.
1: Ίσα-ίσα, σε κρατάω ξεκούραστο.
0: Δεν είμαστε καλά τώρα, δηλαδή με απογοητεύει αυτό το κορίτσι. Θα φάσω μελέτα από τα χέρια μου. Είμαστε και Άργος, μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα, χιλιόδεντρο, η Φαντίδης Λεβέντης. Ήταν και το πρωί και μπαμπάς η Φαντίδης σήμερα. Με χαιρέτησα και μας χαιρετά επίσης και ο ίδιος. Πάμε διαγώνισμα.
1: Α!
0: Τι ρε!
1: Τρώω την τυρόπιτα.
0: Χειρότερα.
1: Τρελή μου. Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ σήμερα.
0: Προτιμά δηλαδή ρε παιδί μου ούτε να πει ας δώσω μια ευκαιρία τον μπαμπά. Δεν έχω φάει ποτέ μια ομελέτα από τα χέρια του πατέρα.
1: Κοίτα, αν ήταν αυγά τηγανητά. Οκ, γιατί
0: θες
1: ξέρω
0: να
1: ότι...
0: αυγά τηγανητά.
1: Μα δεν μ' αρέσουν με τα αυγά τηγανητά. Αν ήταν αυγά τηγανητά θα τα τρώω από σένα. Αλλά ομελέτα τώρα. Όχι.
0: Μα τι βάζεις άλλο στην ομελέτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Πώς βάζεις ρε φάδερ.
0: Τι βάζεις.
1: Γάλα, τυριά.
0: Γάλα στην ομελέτα, είστε τρελοί.
1: Αυτό είναι η ομελέτα, ή ως τι είναι, αυγά χτυπημένα.
0: Αυγά ομελέτα.
1: Στραπατσάδα.
0: Χειρότερο.
1: Και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Για να μην τη χρειαστούμε. Ας μην φάμε την ομελέτα σου καλύτερα.
0: Από αργυρό μπαμπαρίου. Να κάτσει μισό λεπτάκι. Για να δω αν έχει αργυρό μπαμπαρίου.
1: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Τρία αυγά, ελαιόλαδο, ένα μικρό κομμάτι βούτυρο, αλάτι, πιπέρι και τυρί που λιώνει. Θες να σε βάλω και λίγο τυρί μέσα.
1: Και τυρί βάζουν, ναι. Και τι άλλο θες.
0: Εντάξει. Εύκολο. Να βάλω και λίγο τυρί μέσα.
1: 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. 1821.
0: Habeas Corpus, βέβαια.
1: Ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και χίλιους άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες πώς εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με τον φόβο την άνηση, με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Είναι η ναυμαχία της Ερεσού.
0: Έχουμε δώσει και όνομα σε πολεμικό μας πλοίο Παπα-Νικολής. Σε υποβρύχιο νομίζω.
1: 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καναλιντζά της Κωνσταντινούπολης, η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Είναι η επιχείρηση Ανθρωποειδές.
0: Να σου πω ότι αυτό το σημείο μας το είχα όταν είχα πάει στην Πράγα κάποια στιγμή. Όταν ταξίδευε και ο Παφάδερ καμιά φορά.
1: Ταξίδεψε.
0: Το είχα δει αυτό το σημείο, ναι.
1: 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. 2010. Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό ως.
0: Τι?
1: Σχέδιο Καλλικράτης.
0: Σαν σήμερα ψηφίστηκε ο Καλλικράτης.
1: Ναι,
0: μας έκαψες Καλλικράτη, μας έκαψες.
1: Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, ΚΚ, Λάος και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Να υπενθυμίσω ότι πρόεδρος της Βουλής ήταν ο αείμνηστος Φίλιππος Πετσάλνικος, ο οποίος εκείνη την ημέρα είχε κατεβεί από τη θέση του Προέδρου για να υπερασπιστεί τον Δήμο Μακεδνών, όπως ήθελε να δημιουργηθεί και παραλίμνιος ορεινός Δήμος Μακεδνών που θα έφτανε από το Μαυροχώρι μέχρι και την Κλεισούρα. Τελικά δεν πέρασε η πρότασή του και είχε μαλώσει τότε, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν υπουργός εσωτερικών, αυτός από την Πάρο που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τον λένε, μωρέ?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ο υπουργός που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μωρέ.
1: Δεν ξέρω ποιον λες.
0: Ρε φίλε, να πάρει.
1: Λοιπόν, σύνο, ξέρω όμως ότι θα πάω Ανθοπολείο Χλώη.
0: Σας προμάλλεις ρε τώρα, που ήταν δήμαρχος εκεί στην Πάρο.
1: Να πάω Ανθοπολείο Χλώη, με επιτρέπεις?
0: Πήγαινε.
1: Λοιπόν, πάω Ανθοπολείο Χλώη και θα απευθυνθώ σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα γάμους και βαφτίσεις. Γιατί? Γιατί μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου, τρέχει η έκπτωση που έχουμε για όλους εσάς που κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις. Αν κλείσετε λοιπόν το στολισμό του γάμου και της βαφτισής σας, μέχρι αυτή την Κυριακή στο Ανθοπολείο Χλώη έχετε έκπτωση μείον 20%. Είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, το 2026, είτε του χρόνου, το 2027, έχετε έκπτωση μείον 20%. Προσοχή, η προσφορά ισχύει μέχρι αυτήν την Κυριακή 31 Μαΐου. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 24670-27365.
0: Γιάννης Δραγκούσης, το θυμήθηκα. Προχωράμε.
1: Μένω στην ευρύτερη περιοχή, περιοχή Φουντουκλή συγκεκριμένα, και πάω στο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco που άνοιξε τώρα πια και στην Καστοριά. Με περισσότερα από 50 καταστήματα, το κατάστημα Pepco τώρα πια και στην Καστοριά, και θα βρείτε τα πάντα για όλη την οικογένεια, θα βρείτε τα πάντα για το σπίτι, θα βρείτε ό,τι ψάχνετε. Αξίζει να κάνετε μία βόλτα στην περιοχή του Φουντουκλή, συγκεκριμένα στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου, στο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco. Να σε πάω όμως και σε μία πολύ ωραία εκδήλωση. Μιας και έρχεται το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, το αγαπημένο μας Abrams Wine Festival επιστρέφει στην Καστοριά αυτό το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και ελπίζουμε να γίνει θεσμός αυτό το φεστιβάλ. Το κρασί, οι άνθρωποι του και οι ιστορίες πίσω από κάθε φιάλη συναντιούνται ξανά. Το Abrams Wine Festival επιστρέφει, μετατρέποντας την αυλή του Abrams σε σημείο συνάντησης για τον κόσμο του αμπελώνα, της γεύσης και της σύγχρονης κουλτούρας του κρασιού. Περισσότερα από 40 εινοποιοί από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα παρουσιάσουν ετικέτες, ποικιλίες και νέες εινικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες κρασιού σε μια κοινή εμπειρία. Και θα έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα το διήμερο. Θα έχουμε γευστικές δοκιμές, θα έχουμε παρουσιάσεις κρασιών, wine workshops, θα μάθουμε και πράγματα, συναντήσεις με παραγωγούς. Θα έχουμε πολύ ωραίες γευστικές εμπειρίες. Είδαμε ότι θα έχουμε και ποντιακή ημέρα, και επίσης ημέρα για τους, σε συνδιοργάνωση με τους μανιταρόφιλους Καστοριάς. Μουσικάρες θα έχουμε το Σάββατο, TJ Γιάννη Σταύρου για ένα 70s και 80s party, και την Κυριακή live με τους Φιάσκο, ένα ελληνικό έντεχνο ροκ συγκρότημα. Πάμε λοιπόν πεζόδρομο Σερμού αυτό το Σαββατοκύριακο στην πίσω αυλή, στο backstage του Abrams.
0: TikTok,
1: πάω και House of Beauty. Πάω Άργος Οριστικό, που και θα με πας σε λίγη ώρα από τώρα, γιατί έχω και εγώ το ραντεβού μου.
0: Βεβαίως.
1: Και θα πάμε.
0: Αφού σου κάνω πρώτα την ομελέτα.
1: Όχι, θα πάω την τροπιτούλα μου.
0: Χειρότερο κονίκη.
1: Λοιπόν, House of Beauty θα πάμε για λέιζερ, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θέλουμε να παλαχθούμε μια και καλή. Από τρίχες, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Και έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα για μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, γιατί πάω εγώ μεσοθεραπεία προσώπου, να σουλουποθούμε. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφυξης λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Έχουμε όμως και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, V-Power και EMS, ζητούσατε κάτι και για σώμα και σας το φέραμε. Καινούριο μηχάνημα λοιπόν για σύσφυξη, μήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, και για κοιλιά και για κυταρίτιδα και για τις πιο μικρές περιοχές που μας ταλαιπωρούν. Μπρατσάκια, γόνατα, για τα πάντα, αλλά κάνει και για πρόσωπο αυτό το μηχάνημα. Το ίδιο μηχάνημα κάνει ενεργοποίηση κολαγόνου, ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση. Και τι δεν κάνει, και σας έχω και προσφορά γνωριμίας βεβαίως. Οι 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και οι 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Η υπεύθυνη του House of Beauty. House of Beauty. Μαρία Κυρκάτσολου. Τυχαίο αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368. Λοιπόν, Messi Marvels θα σε πάω, και συγκεκριμένα λέω να σε πάω στο αδερφάκι του Messi Marvels και να σε πάω λίγο φουρφούρι, στο κέντρο λογοθεραπείας Φουρφούρι, γιατί είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους γονείς και θέλω να σας υπενθυμίσω, καλοί μου γονείς, ότι στο Φουρφούρι ξεκινούν από 15 Ιουνίου οι καλοκαιρινές ομάδες σχολικής ετοιμότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού από το Σεπτέμβριο. Οι ομάδες είναι μικρές, 3 έως 4 παιδιά, ώστε να υπάρχει εξατομικευμένη υποστήριξη. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εβδομάδες, κάθε συνάντηση διαρκεί 90 λεπτά και πραγματοποιείται 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Οι δραστηριότητες γίνονται μέσα από παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες. δράσεις. Στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν. Να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν ή να γράφουν, αλλά να ενισχυθούν βασικές δεξιότητες για την ομαλή μετάβαση στην πρώτη δημοτικού. Δουλεύονται δεξιότητες όπως συγκέντρωση και προσοχή, παραμονή στη θέση και αναμονή σειράς, φωνολογική ενημερότητα, μνήμη και κατανόηση οδηγιών, προμαθηματικές δεξιότητες, οπτική διάκριση και οπτικοκινητικός συντονισμός. Πριν την έναρξη, θα πραγματοποιηθεί και ένα σύντομο screening, δηλαδή συνάντηση γνωριμίας, ώστε να γνωρίσουμε το παιδί και να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται και έτσι να διαμορφωθούν όσο το δυνατόν πιο κατάλληλες και ομοιογενείς ομάδες. Υπεύθυνοι του προγράμματος Στέλλα Ζαντίδου και οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό καλείτε και στο Φουρφούρι στο 2467-029-584. Γεννήσεις. 1774. Francis Beaufort.
0: Francis Beaufort.
1: Αν το πω και λίγο πιο γαλλικά, θα καταλάβεις.
0: Πες το γαλλικά.
1: Francis Beaufort.
0: Α, Beaufort. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τα Beaufort. Με πόσο δηλαδή τρέχει ο αέρας.
1: Ναύαρχος Βρετανικού Ναυτικού, γαλλικής καταγωγής.
0: Ναύαρχος, ε.
1: Δημιούργησε την κλίμακα Beaufort για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου.
0: Δηλαδή αυτός ξύπνησε και λέει: δεν κάνω την κλίμακα που αναφέρει και το όνομά μου.
1: Αφού ήταν ναυτικός.
0: Πολύ δυνατός.
1: Ήταν ναυτικός, κάπως έπρεπε να τα μετράμε τον.
0: Πώς τον μέτρησε τον αέρα.
1: Τον μέτρησε κι όμως. 1923, Χένρι Κίσιγκερ.
0: Ω, τα πιάσαμε τα ψωμιά μας. Σπουδαίος Αμερικανός υπουργός εξωτερικών. Μας χαντάκωσε διαχρονικά.
1: Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973.
0: Ναι, βέβαια, αφού κατέστρεψε την Κύπρο και έπαιξε σπουδαίο ρόλο και εκεί.
1: 1933.
0: Τι?
1: 1933.
0: Ναι.
1: Όσο ζω, Ζωζό Σαπουντζάκη.
0: Τι λες, ρε, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουντζάκη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι 93
1: καλά.
0: 93 χρονών.
1: Μια χαρά είναι.
0: Έλα ρε ζωή. Έλα ρε ζωή.
1: 1957. Σιούξη Σιού.
0: Εμείς ξέρουμε την Σιούξη Σιού.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι συγκρότημα.
1: Όχι.
0: Αρχικά. Αφού ναι, ακούσαμε είναι. Και τραγούδι, βεβαίως.
1: Ναι, είναι, αλλά αυτή δεν είναι ολόκληρο το συγκρότημα.
0: Ναι, έχει το Banshees.
1: Ναι, Banshees.
0: Ναι, η τραγουδίστρια των...
1: Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Susan Balion. Αγγλίδα τραγουδίστρια.
0: Εδώ είναι, παίζει και στην, στο σταθμό μας.
1: Πολύ καλά τα έχεις πάει. Όλους τους έχεις βρει ως τώρα. Και ήταν και τέσσερις τις γεννήσεις, δεν ήταν τρεις.
0: Θα
1: βάλει και λίγο παραπάνω. Πάμε λίγο Αγκίστρια όμως πριν συνεχίσω εγώ με τους θανάτους. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Γιατί σήμερα είναι... Σήμερα είναι η μέρα.
0: Σήμερα είναι η μέρα.
1: Τέλειος καιρός να απολαύσουμε την αυλή μας. Είναι και Τετάρτη να απολαύσουμε τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, τις πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια ζυμαρικά μας, ζυμαρικά πάκερι και όλα αυτά τα ωραία στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως αν θέλετε όλα να έρθουν σπίτι σας. Αν δεν θέλετε για κάποιο λόγο να βγείτε έξω μια βολτίτσα. Να έρθουν και σπίτι βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29-747. 29-747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: παρακάτω. Τι?
1: Ένεργο!
0: Ένεργο, βεβαίως. Θες να πάω.
1: Θέλονται.
0: Φιλιώτο τον είδου, Μιχάλη Κοζλιόπουλο. Είναι η Ένεργον που στην Ένεργον απευθυνόμαστε αν θέλουμε και έχουμε επιλέξει αέριο. Αναλαμβάνουν τα παιδιά τα πάντα. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό και σε αποκλειστικότητα εδώ και η γερμανική λέβητες αερίου και φυσικού αερίου από τη Wolf. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη, παιδιά, εδώ στην Ένεργον. Και όλες βέβαια οι υπόλοιπες μορφές ενέργειας για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. 44-104, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
1: Μαζί μας και τα κουφώματα Smiley's για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολάκια κουνουπιέρες και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Smiley's. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 2467-081-944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smiley's.gr. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: έχω δύο δρόμους τώρα. Θέλεις να τελειώσουμε με διαφημίσεις εντελώς και να πάμε μετά στο διαγώνισμα ή θέλεις να σε πάω διαγώνισμα και να κλείσουμε με διαφημίσεις?
0: Ό,τι θέλεις.
1: Εσύ.
0: Πάμε, είναι το δεύτερο.
1: Κάτσε, ποιο ήταν το δεύτερο. Τα πάμε διαγώνισμα, ήταν το δεύτερο. Ωραία. Θάνατη.
0: Ναι.
1: 1840, Νικολό Παγκανίνη.
0: Α, Παγκανίνη είναι κλασική μουσική, παίζει αυτός. Ναι, ναι. Είναι συνθέτης κλασικής μουσικής.
1: Συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. 1910, Ρόμπερτ Κοχ.
0: Κάτσε, αυτόν τον ξέρω. Ρόμπερτ Κοχ, βέβαια, ρε παιδιά, Ρόμπερτ Κοχ. Σίγουρα το ξέρω. Ρόμπερτ Κοχ.
1: Και εγώ πιστεύω
0: αυτό
1: ότι το ξέρεις.
0: Αυτό είναι που κάτι με... Αυτός σαν γιατρός νομίζω κάτι ανακάλυψε αυτός.
1: Μπράβο.
0: Δεν θυμάμαι τι ανακάλυψε.
1: Δεν πειράζει, θα το πιάσω σωστό. Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσικής.
0: Μάλιστα.
1: 1963, δες τη σύμπτωση τώρα.
0: Ναι.
1: 1963, γεννιέται σαν σήμερα ο Γρηγόρης Λαμπράκης.
0: Α, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, μεγάλος αγωνιστής κατά της Χούντας βεβαίως.
1: Και τον βλέπω εδώ και στη φωτογραφία με το πανό να γράφει Ελλάς.
0: Και μάλιστα
1: και τι μου θυμίζει.
0: Ελλάς κρατούσε στην πορεία του και τα λοιπά για δημοκρατία, κρατούσε το πανό Ελλάς. Έτσι. Κοίτα να δεις πώς γίνεται.
1: Τη σύμπτωση.
0: Όμπο.
1: Η Κοσάρη.
0: Και να πω και το άλλο. Προς τιμή του Γρηγόρη Λαμπράκη δόθηκε και ο δρόμος περνάει μπροστά από το γήπεδο της Τούμπας του ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς.
0: Στο όνομά του βέβαια, Γρηγορίου Λαμπράκη. Ωραία. Τελειώσαμε.
1: Ωραία. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Θα σε πάω σε πολύ ωραία πράγματα που θα συμβούν τώρα σε λίγες μέρες, όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη. Για την ακρίβεια, θα σε πάω μια βόλτα με τη Βιολέτα Ίκαρη και το Μανώλη Ανδρουλιδάκη που έρχονται το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9.30 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες και βουρκώνεις και νησιώτικα από την άλλη και σε ξεσηκώνει. Ο Μανώλης με μία μόνο κιθάρα σε κάνει να ξεχνάς τις καλύτερες ορχήστρες. Με πρωτότυπες διφωνίες, με ιδανικές μουσικές επιλογές από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα, με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη τους, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Βιολέτα Ίκαρη λοιπόν και Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μια καλλιτεχνική παρέα που θα θέλαμε να είναι η παρέα μας, έρχονται στην Καστοριά Σάββατο 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Η προπόληση έχει ξεκινήσει, μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το Εγκαιρό και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Και θα κλείσω με αβοκάντο τη σημερινή εκπομπή, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα καταπληκτικά του, τους φυσικούς μας χυμούς, τις φρουτοσαλάτες μας, τα σνακ μας, και θα βρείτε και καινούριο σνακ, chia pudding, να το δοκιμάσετε, πολύ καλοκαιρινό. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και φυσικά τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Έρχεται ο Γιάννης ο Μπουτζίκας. Αύριο Πέμπτη λογικά πρώτα ο Θεός να τα ξαναπούμε.
1: Ναι.
0: Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye.
0: Και αργήσαμε, τι ώρα πήγε?
1: Δύο και δύο.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: My name is Benson Boone.

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ίνα, Becky G και Ελεόνι με Μάρκους Εμαρτίνους. Επίσης θα πάμε πίσω 10 χρόνια στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Rehab και More Than Enough.
2: Hey, what up, this is Rehab and check out my brand new record.

νέο σύγκλι για τον Rehab ήταν το More Than Enough στο New Music Show και πάω τώρα στην βασίλισσα της dance σκηνής της Ανατολικής Ευρώπης, την Νίνα, η οποία συναντά τον νορβηγό μάστερ των Tropical House Hits, τον Ματώμα. Η νέα του συνεργασία λέγεται Dream Out Loud και γράφτηκε με σκοπό να γίνει ένα feel good floor filler. Ο Ματώμα χρησιμοποίησε φυσικά samples από κρουστά και μαρίμπας για να δώσει αυτή την αυθεντική οργανική αίσθηση ζεστασιά στην παραγωγή. Η Νίνα δήλωσε σε συνέντευξή της πως το νέο της τραγούδι είναι ένας ύμνος για την ελευθερία και τη σύνδεση των ανθρώπων μετά από περιόδους εσωστρέφειας. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη, Νίνα και Ματώμα στο New Music Show.

Van Buren, νέο σύγκλι μαζί με τον Archie και τον Marlo Rex ήταν το Like a Child. Και πάω τώρα στην Becky G, η οποία διανύει μια απίστευτη χρονιά. Μόλις πριν από λίγο καιρό τιμήθηκε με το διάσημο Global Impact Award στα Billboard, ενώ εμφανίστηκε και ως έκπληξη στο πλευρό της Karol G στο Coachella. Τώρα επιστρέφει με το EPA για να μας δείξει μια ανανεωμένη, απόλυτα ελεύθερη εκδοχή του εαυτού της. Το track μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ ισπανικών και αγγλικών στίχων, όμως είναι γεμάτο με μεξικάνικη κουλτούρα. Το βίντεο στη σκηνοθεσία της Olivia De Camps γυρίστηκε στο El Mercadito και μετατρέπει ένα καθημερινό στέκι γειτονιά του Los Angeles σε ένα ζωντανό χορευτικό πάρτι με μια εμφάνιση έκπληξη από τη διάσημη drag queen Valentina. Σε μια από τις πιο δυνατές σκηνές του visual, η Becky G εμφανίζεται να σπάει ένα τεράστιο κύβο πάγου με μια βαριοπούλα. Μια κίνηση που fans ερμηνεύουν ως συμβολισμό για το σπάσιμο της ρουτίνας και των περιορισμών. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει. Με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Antennas FM 93,6.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hi guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Rebel.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Hey, it's Miley Cyrus.
19: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
11: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
8: Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας στο κέντρο αυτής της τελευταίας εβδομάδας του Μάη. Και αυτό είναι το track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και είναι το track βέβαια που κέρδισε την Eurovision φέτος η Ντάρα και η Βουλγαρία βέβαια με το Μπάνκα Ράνκα. Και είπα τώρα στο ντουο από το Medellin του Σκόμπα Ζεμπάστα, το οποίο μπήκε στο στούντιο με τον δημιουργό Justin Kills και έφτιαξαν το Starry Eyes. Η Σοφία Τζάου, που τη μάθαμε όλοι από την τεράστια επιτυχία του Μουάκη, δίνει έναν πολύ ιδιαίτερο αφρικανικό αέρα με τα φωνητικά της. Το track περιλαμβάνει στίχους στα αγγλικά, τα ισπανικά αλλά και τα κικούγιου, ενώ ηχητικά γεφυρώνει λατινοαμερικάνικο και αφρικάνικο vibe και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Sun Sushi, νέα κυκλοφορία Are You With Me στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Can't Stop the Feeling του Justin Timberlake ήταν το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας Trolls. Εμπνευσμένο από την τελευταία σκηνή του film, οι δημιουργοί ήθελαν να φτιάξουν ένα μοντέρνο disco track. Όταν κυκλοφόρησε, έκανε debut απευθείας στην κορυφή στην Αμερική, έγινε το 5ο νούμερο 1 του Justin και ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά εκεί. Στην Αγγλία έκανε νέα είσοδο στο 3, όμως κατάφερε να ανέβει μέχρι την πρώτη θέση και πλέον είναι το πιο επιτυχημένο του εκεί. Κέρδισε βραβείο Grammy ενώ ήταν υποψήφιο για Oscar και Χρυσή Σφαίρα. Το πρώτο βίντεο που έγινε περιλάμβανε μέλη του cast από τα Trolls. Το επίσημο clip πλέον έχει 2 δισεκατομμύρια YouTube views. Το Can't Stop the Feeling λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.
1: What's up, y'all? This is Justin Timberlake. Turn up your radio. I got this-

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
8: Στις 27 Μαΐου του 2005, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού ψηφίστηκε ως ένας από τους καλύτερους ιστορικά σόλο καλλιτέχνες. Και από το Ρόμπι πάμε στα τρία γουρουνάκια της Disney. Αυτά κάνουν σκανταλιές στην οθόνη από το 1933, σαν σήμερα. Και μπορούμε να τα βρούμε και στη Disneyland που ιδρύθηκε το 1969, σαν σήμερα. Τα γουρουνάκια ήταν τρία, αυτές ήταν τέσσερις. Για τις Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink, λέμε, που το 2001 σαν σήμερα έκαναν όλο τον κόσμο να ακούει το αισθησιακό Lady Marmalade. Το 1987 πάλι σαν σήμερα οι U2 έδιναν συναυλία στη Ρώμη. Η ένταση της μουσικής όμως ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε τους κοντινούς σεισμογράφους.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: New music show.
13: Εδώ τα ακούς.

Ξέρω σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού. Hugel και Soldo, Jamaican Bam Bam. Και είπα τώρα στην Λεόνι, η οποία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες σε ευρωπαϊκά ραδιόφωνα τα τελευταία χρόνια, έχοντας το ένα hit μετά το άλλο. Αυτή τη φορά συνεργάζεται με τα αδέρφια Μάρκους και Μαρτίνους, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες παρουσίασαν το κομμάτι ζωντανά σε μια κατάμεστη Avicii Arena στη Σουηδία και αποθεώθηκαν. Το Moonlight μιλά για εκείνες τις νύχτες που θέλεις απλά να ξεχάσεις τα προβλήματά σου, να βγεις έξω και να χάνεις το ρυθμό μέχρι το πρωί. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

Στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ο Red One είχε φτιάξει την καριέρα πολλών καλλιτεχνών εκτός της Lady Gaga. Ένας από τους τυχερούς που είχε δουλέψει μαζί του και ξεχώρισε αμέσως ήταν ο Mohombi. Ο Σουηδός κυκλοφόρησε το debut single του Bumpy Ride τον Αύγουστο του 2010 και ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Ολλανδία, ενώ πήγε στο top 10 σε χώρες όπως Γαλλία και Δανία. Έκανε και άλλα χιτάκια για τα επόμενα χρόνια, αλλά ο περισσότερος κόσμος τον θυμάται με αυτό. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά, ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

Και αυτή ήταν η Gordo με Renier Zonneveld, Loco Loco στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 27 Μαΐου 2011 η Jessie J κυκλοφόρησε το Nobody's Perfect, το τρίτο της single από το debut της album Who You Are. Το τραγούδι αναφέρεται στον αγώνα που κάνουμε για να φαινόμαστε τέλειοι. Έλαβε καλές κριτικές κυρίως για τα φωνητικά της και έφτασε μέχρι το νούμερο 9 στην Αγγλία, κάνοντας το έτσι το τρίτο της top 10 εκεί. Η Βρετανίδα, παρόλο που στην αρχή της καριέρας της είχε θεωρηθεί το επόμενο next big thing, δυστυχώς δεν κατάφερε να έχει μεγάλη καριέρα. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. When I'm

Gray και Rumors στο New Music Show και πάντα στην γερμανική indie μπάντα Γερεμίας, η οποία συνεργάζεται με την ανερχόμενη Σοφία Μονρόι και μας παρουσιάζουν το «Και καιρό μας». Το τραγούδι αυτό κρύβει μια πολύ όμορφη ιστορία. Η μπάντα έκανε μια μεγάλη περιοδία στην Λατινική Αμερική τον περασμένο Μάρτιο και εκεί δέθηκαν ακόμη περισσότερο με την κουλτούρα και τον ήχο της περιοχής. Έτσι λοιπόν συνάντησαν στο στούντιο την Σοφία Μονρόι, μια εξαιρετική artist με ρίζες από το Μεξικό και τη Σουηδία, και έγραψαν μαζί αυτό το κομμάτι. Οι στίχοι μιλούν για τις μικρές απλές στιγμές που μας κάνουν ευτυχισμένους. Έναν καφέ στο χέρι, ένα φιλί στο μάγουλο και ο άνθρωπος δίπλα σου. Τόσο ο frontman των Γερεμίας που κινείται μεταξύ Γερμανίας και Παραγουάης, όσο και η Σοφία μεταξύ Σουηδίας και Μεξικού κουβαλούν μια διπλή πολιτισμική ταυτότητα και αυτό βγαίνει έντονα στο track που έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Becky Hill και Hands on Me. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία, τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου, Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-1978-78.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλιο

0: Νότες τεχνολογίας.gr. Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδο Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδο Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Antennes FM 93,6.

0: 36. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.
1: No. Yeah.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. 3:16. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6.

0: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: I've seen the devil dance on set.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 27 Μαΐου του 2005, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού ψηφίστηκε ως ένας από τους καλύτερους ιστορικά σόλο καλλιτέχνες. Και από το Ρόμπιν πάμε στα τρία γουρουνάκια της Disney. Αυτά κάνουν σκανδαλιές στην οθόνη από το 1933, σαν σήμερα. Και μπορούμε να τα βρούμε και στη Disneyland που ιδρύθηκε το 1969, σαν σήμερα. Τα γουρουνάκια ήταν τρία, αυτές ήταν τέσσερις. Για τις Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink λέμε, που το 2001, σαν σήμερα, έκαναν όλο τον κόσμο να ακούει το αισθησιακό Lady Marmalade. Το 1987 πάλι, σαν σήμερα, η U2 έδιναν συναυλία στη Ρώμη. Η ένταση της μουσικής όμως ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε τους κοντινούς σεισμογράφους.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 11.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennes.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Wait, wait, wait, wait.